0: Θεός τον Πατήσας και της εγχυσμή μας η ζωή χαρισάμενον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον Πατήσας και της εγχυσμή μας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον Πατήσας και της εγχυσμή μας η ζωή χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσα λέησον ημάς, Κύριε λάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Κύριε τες ασθενείας ημών, ένε και το ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσον εις ημερών, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν εν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέγκης ημάς τους πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντος το ύπνο προσφύτω μεν σε αγαθέ,

Αμήν. Αθρόνο κριτής απελεύσατε και εκάστε πράξεις γυμνοφύσονται, αλλά φάβο κράξομεν εν το μέσα της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαριστώ σε γιατριάς ότι δι' την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμίαν μου κοργήσεις σε μη το ρωθήμα και αμαρτωλό οδέστην από λεσάς με τις ανομίες μου αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένων γυράσμε εις το ορθρύσαι και δοξολογήσαι το κράτος σου.

επί φιλανθρώπου πρνείο, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξτε, Κύριε, και την φωνή της θεϊσός μου, ως των Αγίων και νωρών σου δυνάμεων, και ευδόξων εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την εκθήνεση την εκτοριπαρών.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Άρτος Αγίσον Ιησούς, εις γενέσου με το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον έμε και νόσον πολυτρόπων ελεξιστήριον.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Βεβαιλωθείς αργήσα το πίσω δήλος, το σώχραν του σώματος και θείο αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας εις μαξίου σου.
0: Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς.
1: Εχεί αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην ευλαστήσωσα τον Αγιώργητον και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δακρύων μη παράσχω Χριστέ Ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθαρούσας, ως άνευσιν ειδότος και καθορμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Εις άφες εγγενέσομαι των πτεσμάτων, το άγροντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου του κοινωνίων και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων ελωτρίωσιν.
0: Υπεραγία Θεοτόκη.

0: Με τα φόβο γεύσαστε τούτο και ζήσαστε.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
0: Η θέλησαστε ημάς ερπαφείς πολυέλε, τη θύνος πρόβα των διαβαρτών αμαρτήματα, όθεν εκετέβωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
0: Θεράπευσαν της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίωσαν και καταξίωσαν δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνωσο δέσποινα και τήρημα όρυπον των σώνε και την και όμεμπτον, όπως εσδεχόμενος των αητών Μαργαρίτην αγιάσουμε.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
0: Καθώς προέφες Χριστέ γενέστο τίτο ευθελή δούλο σου και ναι μη μείνουν όσοι πέσχουν, είδου γαρ το σώμα τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
0: Λόγια Θεού και Θεέ, όθεος γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμού το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμό της βεβηλωθής της ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσου ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας ο σεπτών σκήνομα, θέσες ευχές και εύος εκλογής μου απέργασε, όπως των αγιασμάτων ματέχου του τόπου σου.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
0: Νόμ ψυχή και καρδία να αγίωσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον δέσποτα, ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίας προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ξενωθεί παθών και της χάριτος, σχήντε

Αυτός Λόγος Άγιος, όλων μαγείας, ον ειν προσερχόμενον της Θείης Μυστηρίσου, της Αγίας Μητρός Οδείς Εσύ, τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη περιδίσμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου.

0: Φιλάνθρωπε, σωτής αυθανάτης και θείς μυστηρής και ψάλλυνση, ευλογητός ο Θεός ο το Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, είτε ακούσε υπερνούν θεοχωρήτωτε, εκ δισοπόσεν εν ο δούλος ότι καθαρά

0: ουρανίων και φρικτών και Αγίων Σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου Σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε, καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον.
0: Υπό τη σύγκαταφυγόνες φλα...

0: Φρύτου δεχόμενο το πύρμη φλεφθό, σε καιρό και σε χόρτο, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσφλαχνία Θεού, ω θείο σώματο και αίματο, απειλό μετέχω και αυθαρτοποιού με.
1: Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα σοι.
0: Χριστό είστε γεύσεστε και είδε το κύριο, δημά τα φημά καρπάλα γινόμενο, άπαξ εαυτόν και προσάξα, ω προσφορά πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάσατε, αγιάζουν του μετέχοντα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Συχύνσιν το σώμα τη αγιαστή εν δέσποτα, φωτιστή εν σοφή εν γεννήμεν οίκο σου, τι το μυστηρίο μεθέξε των ιερών, εν οίκον σε έχουν συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ ελέ.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι.
0: Ασπήρ γεννηθεί το μη, και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σου τήρημα το τιμιότατον, φλέγουν αμαρτία στην ύλη και επί πρώων παθώντας σε κάνθες, και όλων φωτίζουν με προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αηγή του αιώνα των αιώνων, αμήν.
0: Θεό, σα ομάζεται εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσω και νέα δέσποινα, νόντι τα πλήθη δοξάζει. Ο θείο σου σαφώ κατηγόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιο θέντα το ανθρώπινο. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με στερήσει, εις τόπον χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επίδετος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, τη ψυχή μου επέστρεψεν, οδηγήσέ με επιτρίβως δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γαρ και πορευθών μέσα και άστανά του, που φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμωή, η ράβδα σου και βακτηρίως άρθεν παρεκάλεσαν. Οι τίμασες εν οποίων μου τράπεζαν, εξ εναντίας αυτιβόντων με, ελείπανε σαν ελέητη κεφαλήν μου, και το ποτηριόν σου με φύσκον μου όσοι κράτηστον, και το ελαιό σου καταδιώξε με πάσα στις μέρες της ζωής μου, και το κατοικίνμα νίκο Κυρίου στη μακρότητα ημερών, του Κυρίου γε και το πλήρωμα αυτής, οικομένη και πάντες οι κατοικούντες σαν αυτή, αυτός επιθελασσόν εφημελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσθητε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο αγίου αυτού. Αθώος και δυσύχη καθαρός την καρδία όσο κάλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και κόμωσεν επί δόλου του πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων του Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρετε επίλαση άρχοντας ημών και επάρθετε επιλεωνή και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σε στενούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρετε επίλαση άρχοντας ημών και επάρθετε επιλεωνή και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σε στενούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσε δύο

Ευχαριστούμε. Θα σε ευχάσουμε το Κύριο Παδό σου εναντίον παντός του λόφτου. Εν ευλέσσικο Κυρίων μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Θες αναμίας μου πάρδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, νεών αυτήν ποιών το γράντος του σώματος και αίματος. Μη με εξοδενώσεις από το σου προσώπου, ο μέτρη των έχων το μέγα ελαιός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλαξη των αγιασμάτων σου, πόσον αδεστών άξιος, εάν γαρτολμήσως η προσελθύνησιν της αξίης, όχι τόν μου ελέγχει, ότι ο καίστο του δείπνου και κατάπιση προξενήστο την πολυμαρτήτων ψυχή, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών.

Πρόσω και Θεού ημών, δοθήνε με την άφηση, όν έπρεξε δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι

0: κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγινά άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλαγείς, ποιητή χάνει, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίον, πρώτον κατελάγηθε τη ελπούση, έπειτα φερών μυστική νευρό συμφάγε, πρώτο μετασχήν τη φρικόδου θυσία, του οποίου σώματο ο δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο με το τρόμο. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διεπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών, σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας εφθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσης ημών. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε καμού το αμαρτωλού τη μετάνοιαν, και κλείνω το ου σου ημί, και εισάκουσον το ρημάτο μου. Ήμαρτον καρκύρια, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιό σου, ποιο και μη άξιος ατενίσαι εις το ύψος εις δόξη σου. Παρόρκης αγάσου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προσάγμασιν, αλλά σοι Κύριε ανεξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιος, ου παρέδοκάς με συναπολέσαι τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σοι καρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θέλησι θέλων το θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν, ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το όσον απολέσαι χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθεία ελθύν. Διώ καγώ ή και ο ανάξιος ημί του ουρανού και της γης, και αυτής της προσκέρους ζωής όλων εμ' αυτών υποτάξας η αμαρτία, και τες ειδονές δουλώσας και τη σύν αθριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων και γονός, ουκ απογεινώσκον την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτας πλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξιον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ω συμπόριν, ω τον λυσίν, ω τον τελώνη και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρω του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ότι σκοπιώντα και πεφορτισμένου προ εαυτόν καλών και αναπάγων, ομοίελθον καλέ σε δικαίου, αλλά αμαρτωλού ει μετάνοια, καθάρισον με απαντό μολυσμού σαρκό και πνεύματο, δαξώ με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή αν καθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίο σου, μη δε ασθενής γεννή μην ψυχείτε και σώματι, εκ των αξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, κατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιος ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως αν κακό στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ητήμασας της αγαπός είσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις τους αιώνας αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω το αχράν του σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εαυτό αισθείω και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συχτηρμή σου θαρούν προσέρχομαι έστι το επόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσει διούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίσω με θεμού κατά το έλαιό σου, γενέστο μητά για τα αυτά, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν, και φυλακήν και σωτηρίαν και γιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλησή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιο ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ είμαι άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθει στο οίκο της ψυχής μου, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίαζουν κοινή την ταπεινώση μου, και όσοι κατεδέξουν σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και όσου καπηξίωσα στις ελθύν και στις διπνήσεις αμαρτωλής, εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και στον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού, και όσου καπώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών, προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω σπλαχνίσιτη και επιμή το αμαρτωλό, προσερχομένο και απτωμένο σου, και όσου ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη σώμα και να γες καταφυλούσε, μηδέ μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερο μηδέ τα έμισα και κάθαρτα μου χείλη και βέβυλα με καθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέσω ομοίω άθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήρων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδων της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσφύγιν της Θείας σου χάριτος και της Θείας Βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρους καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών διαφάτως αγαθότητη και να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου. Τριάλλοντος υπό τον αητού λύκου γένομαι, διό δεωμέ σου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον η ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου, εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τη εκδεξιών σου παραστάσεως, μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιών ως ευαρισθησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείν με εν εμή θαρών προσέρχομαι και λέβησα να πετάσω τα σπήλας, ας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυγας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένος μου λογισμόν. Πιστεύω στου το ποιήσεις, ούγαρ πόρην προσελθούσας ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελών να πεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώχτη με τα νοήσαντα κατέλειπες, ο ειν αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέδαξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, ειν και εις τους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση λάσιτη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και ακρίω και να αξιώ δούλος σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σε νεότητός μου μέχρι της παρούσας ημέρας και ώρας ημαρτών, είτε γνώση και αγνία, είτε ενλόγηση ή έργηση εν θυμή μας ή, η διανοή μας και επιτιδεύμαση, και πάσης μου τες αισθήσεις ή, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς της επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνια κατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξιών με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχής και σώματος, εις εξάλληψεν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και θυμίσεων και προλήψεων και ανυχτερινών φαντασιών, των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και δόξα και τιμή και προσκύνηση, συν τον Άρχο, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσία ανθρώπους αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάλι δέρνουν πάντα τα γνώση και αγνία πτέσματα, και αξιώς φάμε κατακρίτως με το λαβήν των θείων και ενδόξων και χράτων και ζωπιώς μυστηρίων, μη σχόλας εμείς προσήκην αμαρτιών, της καθαρισμών και αγιασμών και αραβούνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εις τείχους και βοήθεια και ανατροπή των εναντίων και σε εξάλληψη πολλών πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέωση, εκτιρμό και φιλανθρωπίας, και σε δόξα να πέμπομε, και το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εξηγήσε ρυπωμένης, Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παρουσάμενος με τους τρόπους, με τους λόγους, με τους τρόπους, με την ανεσχυντία αν δώσουν παρησία λέγειν. Άβε βούλευε Χριστέ μου. Μάλλον δε και διδαξών με δίπιν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη, η μαθούσα που κατάγεις, μυρών εξανισαμένη, ήρθε ολμυρός αλείψε, σε τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Όσοι κινηνού καπόσου προσελθούσαν εκαρδίας, μη τα με βδελίξει λόγες, ους δε παρασχέμι πόδας, και γραδίσε και υφυλίσε, και τα ρίθω δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτος ολμυρός αλείψε. Λύρω με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτές με λόγια, άφες και ταυτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι. Είδε στον κακό το πλήθος, είδε σε τα τράματά μου και το σμόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστη είδα και την προθυμία βλέπεις και τους αναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, πιτρωτά μου, ουδέ σε λαγμούς δακρύων, ουδέ σε λαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστόν με έγνωσε ο θαλμί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μη πραγμένα και γραμμένα στη μηχάνη. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε με τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μηθέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμου διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντους μετά σου και πανάγνου μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο πρόγνωση και πλήρων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγου μου τη σάρκα, πίνουν δέ μου και το αίμα. Ενεμήμενο το σμένη, εν αυτό δέ ούτε την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γαρθίων μετέχουν και θεοποιών χαρίτων. Ουμενούν ουκ αστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, το φωτό σου τρισιλίουν, το φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγώνι μόνος μένω, δίχα σου το ζωδό της νοής μου, της ζωής μου, το αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Διέδωτος ή προσήλθον, ως οράσματα δακρύων, και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των εμπών θεσμάτων, και τέβου του λαβήμε, και το σώνζο παρόγων και αμέμπτων μυστηρίων, μετας είναι κατακρήτος, είναι μνης καθώς είπας με τιμού του τρισαθλίου. Είναι ομοί χωρίς ευρών με της εισχάρδος ο πλάνος, αγραπάσι με δολίος και πλανήσεις απαγάγει των θεοβιών σου λόγων. Διέτωτος ή προσβήτα και θερμός αναβώσει, όσον άσο τον εδέξω και την πόλη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνο και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νύνων προσφερόμενων σύν. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ και πτεσέσει, ουδέ έπραξε τα πράξησα σου πότηρασά μου. Αλλά το πάλι είδα όσο μέγεθος θεσμάτων, όχο αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει το Θεό την πολλή μακροθυμία και φιλανθρωπία άκραν. Αλλά λέω συμπαθίας, ο αθμός μετανοούντας, και καθαίρις και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούσε ότι τόσο εργαζόμενος αυθόνος, και το ξέρουν και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλήσε της πολλάκης ως περφύλης ουγνησής. Τάφτα τολμηρών ποιήμε, τάφτα εμπτερή Χριστέ μου, και θερώντες τις πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, το πυρός μου τα λαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, ρωσιζόμενος αχράστος, ως περνιβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστη μελεσή μου, τη ψυχή ή τη σαρκός μου, πρόσκυνο και μεγαλύνω και δοξάω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντων ήδη και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντων ήδη και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντων ήδη και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και κύρατος Κύριος, ο δίκαιος φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον των ημέτρων όρων προσλαφόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάστησε, νεύματος Θεία επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου στην λόχνη των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα αφήσου τα τουά οθου ξυλέσας βασίλεια, θάψω με τον αγαθό λογισμό τα πονηρά διαβούλια και τα δυσπονηρίας πνεύματα διασχέτασον. Ότι τριημέρους και ζωηφόρο να στάσει, το ευδογό τα προπάτρο να στήσας, ανάστη σώμα τη αμαρτία καθολιστήσαντα, τρόπις μετανοίες υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλήψεις σαρκός Θεός στο πρόσχημα, σύπτω δεξιά καθέδερ τη μέση του Πατρός, άξιος σώμετς των Αγίων σου μυστήριο μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. ότι τη δυνία του παραφήτου πνεύματος και ευητήμια του ιερούς μαθητάς εργασάμενος, δοχείων προμέτης αυτού ανάδειξαν επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίν την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, είναι τελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχος πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το νόημά μου, εμπλήον πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών τους οποίησα, πως αν δικαιωθήσαι τις λόγους σου και εγκύσαι το πνεσθέσαι. Ιδούγαρ νομίες συνελήφθην και αναμαρτίασαι και εσείς έμει μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου, ιεραντής με ισόπο και καθαριστήσω με, πλήγης με και υπέρχειών λευκανθήσω με, κουτίς με αγαλιάσιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα, απόστρο

εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το Πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλθεις απ' εμού, απόδοση μου και αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως το σωτό σου και σε βίσε πισε επιστρέψου, σύρισε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενσύνη σου. Ό,τι θέλεις εσύ να το κάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, και ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αφράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτοθυσία στηριών σου μόνο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας.

0: Πρόσωπο του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, τα της εις παραδόξου γέλσεως προσγραμμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκύρητον Χριστέ, ότι ανέσει

0: ανθρώπων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσιλα Ψάντων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Σίμωνος, του Κανανίδ, που και τιμήμεν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: διελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: διελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: διελέησον.
1: Υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας ταυτής,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απορριφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των επιλαμμένων ημίν της εναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εχαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών.

0: Πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπηρέ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της ενδυσμίμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Σούντασαι ότι θύσεις αυτούς ως κλειβάνο πυρός χειρών του προσώπου Σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τις γης απογείς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ό,τι έκλειναν εις έκακα, διαλογήσαν τον βουλάνσε, σου μη δίνονται στήνε. Ό,τι θύεις αυτούς νότων, εν της περιλήψου ετοιμάσεις το πρόσωπο αυτών. Υψώθη, Κύριε, τη δυνάμει σου, άσω και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος

μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών, Άγια Επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου.

Ομοίαν σου, νίκασε βασιλεύση κατά βαλβάρο δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως δια πονήμος σου και η πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων,

0: η χέλευση βασιλεύει και χωρίζει αυτή η ουρανώσα η νίκη, διότι έτυχε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεόσου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι υπηθήν της ανθλίγοντες με, πολύ επανήσαντε έπε με, πολύ λέγουσε την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον ετέπαιξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθνεται Κύριος αντιλήψετε μου. Που βοηθήσω τη μιλιάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας, τους εκθελοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγεις άνμη και επιστηρίξε με την χείρα Σου. Που και έστην ίαση της αρχή μου προσώπου της οργής Σου, που και έστην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου επηρέα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ επαρέθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν ημών οπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυτροπάζουνε πορευόμοι. Ότι εψώε μου επλήσαν ευεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρο οριόμενε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό σου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναδίας μου ήγησαν και αίσθησαν και οι άγγιστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο εισητούνται στην ψυχή μου και εισητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κήκον και ως η άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήλπισα εσύ ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επί χαρώσει μια εχθρή μου και ενός αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιλας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εστί διάπαντος. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζούσαν γιατί κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθουσίνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Προώσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου, εν γη ερήμων και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσου εις ενέσου το στόμα μου, η έμνη μόνο εγώ σε επί της τρομνής μου, ετις όρθιες σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και ελισκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραωθήσονται εις χείρας τροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι είναι φράγιστο μου αλλούντων άδικα. Εν της όρθιης αμελέτων εσέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ευθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειχησε, προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίοι κατέβονται σε τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, εθεντώμε ελάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτω, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ, εμάκρυνα σου γνωστούς μου απ' εμού, έθεντον ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθη και όπου εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εις θέλης αναπτωχίας, εντέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσε θέτησιν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη, καβώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεσε προσωπών σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου, ψωθήρθε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διέθενε οργές σου, εφημερισμοί σου εξετάραξάν με. Εγκύκλωσάν με όσοι είδω, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ευθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σε τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ουν απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες με. Άνθρωπος ως υφόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση το αυρού τους εξανθίζει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο απάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάστης έργη σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλοθρέσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπερπλεόντων οτι πορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων

0: από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε μυροφόρη της αποστόλης Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέθεσος Θεός παρέχουν το κόσμο.

Εξήλθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις τον μνημείον, έτρεχονται οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέδρα μετάχειον του Πέτρου και ήρθε πρώτος εις τον μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ου μέντι εισήλθεν. Έρχεται ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτόν και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού που μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίς εν τετυλιγμένον εις ένα τόπο. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον.

των μόνων αμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρών γάρι που μείναστε ημάς, θανάτου φάνη.

και ευλόγησε την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και υπτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατά

δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόν των Επουρανίων Δυνάμεων Αξιωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Πανεφήμων και

Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εντόξων Μεγαλών.

με δόξων μεγάλων μαρτύρων, Τέκλης Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Αντόξων και Καρινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Τιμών, των Ενασχύση Λαμψάντων, πάντων των Ετιαρά Τάφτη Μητροπόλητη Αλαμψάντων, Αγίων Μαρτύρων, Οσίων και Νεών Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου, Σίμωνος του Ζηλωτού, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Αλφαιού και Κυπρίνου και των συναυτήρων.

και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώστη συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι

ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη, και ανέστης ως νικητής, Χριστέ ο Θεός, γυναίξη μυροφόρης δεξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότις πεσούσι παρέχουν Ανάστασιν, της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρ Αθανασίας, όθεν σοι προσβήπτωμεν και πιστός εκπώμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν.

Επί της θείας φυλακής ο θεηγόρος Αββακούμ στήτω με θυμών και δεικνύτω φαεσφόρων άγγελων διαπρισίως λέγοντα «Σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, άρσεν με ως διανοίξαν την παρθενεύουσαν ειδήν πέθυνε Χριστός, ως βρωτός δε αμνός προσιγόρευτε, άμωμος δε ως άγευστος χιλίδος το ημέτερον Πάσχα και ως Θεός αληθής τέλειος λέλεκτε. Ως εν ιάυσιος αμνός ο ευλογούμενος ημίν Στέφανος Χριστός εκουσίως, υπερπάντων τέθητε Πάσχα το καθαρτήριον και άφθης εκ του τάφου ωραίος δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν ήγλιος. Ο Θεοπάτορ μεν Δαβίδ, πρώτης κοιόδους κυβωτού ύλατος κυρτών, ο λαός δε του Θεού ο Άγιος, την των συμβόλων έκβασιν ορώντες, εφρανθόμεν εν Θεός, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η Μεσσίαν διελθήν, ο δε Μεσσίας Χριστός εστί παράνομη, τι απιστείτε αυτό, ιδού παραγέγονε και μαρτυρή αυτός ποιεί, το είδωρ ίνον επίησε, παράλυτον λόγο συνέσφιξε. Μη συνιέντε σας γραφάς πλανάστε πάντες εμείς Εβραίοι άνομοι, όντως γαρήλθε Χριστός και πάντα σε φώτισε και εν ημίν έδειξε πολλά σημεία και τεράστια και μάτι να αρνείστε την όντως ζωήν. Εν έργων έδειξα ημίν και πάντες ήδη θαυμάζετε ανέκραζε της Ιουδαίης Χριστός. Ημείς περιτέμνετε και εν Σαββάτο άνθρωπον φυσήν, εμεί δε τι εγκαλείτε λοιπόν εγείραντι λόγο παράλυτον, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ή εν γαστρίσου τον Θεό να περιγράφτος χωρίς σας αθεών ημφε παρθενομήτωρ αγνή, μη παύσει πρεσβεύουσα υπερ ημών, όπως διασουριστόμεν των περιστάσεων, προσέγαρα ή καταφεύγομεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, οι ουρανοί εφρενέστοσαν εορταζέτο η κτήσης πάσα, εξεγείγερται ο Κύριος και εφάνει πάση της σοφής αποστόλης αυτού. Κατεπόθη σου θάνατε η δυναστεία Χριστού θανέντος, οι νεκροί ως εκ θαλάμων τη αιγέρση τούτου εκ των τάφων προήλθουσαν. Τι θρηνείτε ο γίνεα, τι μεταμύρων επιζητείτε των ανθάνατων, εγείγερτε καθώς είπεν έθιμηροφόρης ο άγγελος. Σαμαρίτιδη Κύριε της αμένη παρέσχες είδωρ την επίγνωση του κράτου σου, όθεν εις αιώνας ούδι ψάνι μνούσασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ό τριάς υπερούσιε, Πάτερ και Λόγια και Θείον Πνεύμα, ομοδύναμε συνάναρχε, σώσον ημάς πάντας, τους πιστός ανυμνούντασε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ακατάφλεκτον βάτωσε, ονομοθέτησε ώρα πάλε, Δανείλ δε όρος Άγιον κατενόη μόνη Μητροπάρθενε δέσποινα. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμήρου των ύμνων προσήσομε το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνη ήλιον πάση ζωήν ανατέλλοντα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, την άμετρόν σου ευσπλαχνίαν οι τεστουάδου σειρέ συνεχόμενοι δεδορκώτες προς το φως υπήγοντο Χριστέ αγαλωμένο ποδί Πάσχα κροτούντες αιώνιον. Προσέλθομεν λαμπαδιφόροι το προϊόντι Χριστό εκ του μήματος ως νυμφίο και συνεορτάσομεν τες φιλεόρτης τάξεση Πάσχα Θεού το Σωτήριον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Θαύμα σοι κατελάμπρινα στους Αποστόλους σου, τέρας είναι μεγάλινα στους μαθητάς, εν παντί το κόσμο εδόξα σε Σωτήρι ημών και δούς αυτής την βασιλεία σου. Άπαντα κατεφώτισαν της γης τα πέρατα θαύμαση και διδάγμαση οι μαθητέ, και ποικίλης τρόπης των λόγων κηρύξαντες Χριστέ σωτήρ της βασιλείας σου. Ένεση να αναπέμπομεν τη βασιλεία σου, ύμνον σοι δε προσάγομεν το διημάς επί γης οφθέντη και κόσμον φωτίσαντι και τον Αδάμ ανακαλέσαντι. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, γέγονεν η κοιλία σου Αγία Τράπεζα έχουσα των ουράνιων άρτων, εξού πάσο τρόγων ουθνίσκη, ως έφησεν ο του παντός Θεογενήτων τροφεύς. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Το μνήμα σου το Άγιον καταλαβούσε όρθριε εμμυροφόροι εξαστράπτοντα κατήδων αιανίαν και ενεθαμβήθησαν την συνδιδασκόμενε θείαν έγερση Χριστέ. Ο θάνατος νενέκρωτε, ο άδης ηχμαλώτιστε, οι ενδεσμείς ηλευθερώθησαν Χριστού τη Αναστάση, αγαλιασόμεθα και χείρας κροτήσομεν εορτάζοντες φεδρός.
Απόστολοι σκεφτήσατε και άγγελοι χορεύσατε, οι γηγενείς πάντες αγάλεστε, ο Κύριος ανέστη, φθορά εξωστράκιστε, και η λύπη πέπαυτε και χορεύει ο Αδάμ. Πηγή υπάρχουν Κύριε ζωής είδωρα φέσεως, και επί γνώσεως δε δόρισε γυναικεία της άση πάλε Σαμαρίτιδη. Διό ανυμνούμεν σου τους αφάτους εκτιρμούς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μονάδα τρισυπόστα των τριάδα ομοούσιων, Πατέρα Λόγων και Πνεύμα Άγιον, αμέριστον τη φύση Θεών ένα σέβομεν, ποιητήν και Κύριον και Δεσπότην του παντός. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε πύλην αδιόδευτον και χώραν αγεώργητον και κυβωτών το μάνα φέρουσαν και στάμνων και λιχνίαν και θυμιατήριον του αήλου άνθρακος ονομάζομεν Αγνή. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχος πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκκήτους Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ, εξηγέρθη σου τάφο, τα σκλήσεις παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόπο σου και ανέωξα σημείν παραδείσου τα σπήλας. Σώτερ μου το ζώντε και άθη των ιερίων, ως Θεός σε αυτόν εκουσίως προς αδαγών το Πατρί συνανέστησα σπαγγενή τον Αδάμ Αναστάς εκ του τάφου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ο πάντα περιέπων τα πέρατα ανήλθες Ιησού και εδίδασκες εν το ιερό τους όχλους των λόγων της αληθείας της εορτής μεσούσης ως Ιωάννης Βοά. Το έργο του Πατρός ετελείωσας, της έργης επιστώσω τους λόγους σου, η άστης τελών σωτήρ και σημεία, παράλυτων ανορθών, λεπρούς καθέρων και τους νεκρούς ανιστών. Ο άναρχος Υιός αρχή γέγον ελαβών το καθημάς ενυνθρώπισε και μέσον της εορτής εδίδασκε λέγον προσδράμετε τη πηγή, τη αενάω, την ζωή να ρίσαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, παρθένων μετατόκων υμνούμεν σε παρθένων και μητέρα δοξάζομεν, σε μόνην Αγνή Θεών υφεκόρη, εξού γαρ όντως Θεός εσαρκώθη και ενοποιήσας ημάς. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, σταυρώσε οι παράνομοι Ιησού ήλωσαν και λόγχοι εξεκέντησαν Χριστέ, και Ιωσήφο ευσχήμων σε κυβεύει εν το κενό μνημείο. Εξού μεταδόξης εξαναστάς, συνανέστησας σωτήρ πάσαν κτήσιν υμνούσαν το κράτος σου. Μοχλούς και πύλας δέσποτα, δυνατός έθραψας του άβου, και ανέστησος Θεός και υπάντησας το χέρι, και υπαντήσας το χέρι προσύπαστες γυναιξή, και ταύτας υπήν εξαπέστηλας μαθητές, εξεγίγεται ο ζών και ο ράθι φωτίζουν τα πέρατα. Τι κλαίτε, τι φέρετε, ως νητό γίνεα τα μοίρα. Εξηγέρθη ο Χριστός, εγώ απάλαια εξεστράφτων μεγάλος, ο φανής νεανίας και νάστα συνδόνας κατά λοιπόν. Απελθούσε της αυτού, απαγγείλατε φίλη στην έγερση. Ρήθρον υπάρχουν Κύριε της ζωής άφθονων και άβυσος ελέους αγαθέ, ο διπορής σας καθέζει πλησίον του φρέατος του όρκου και της αμαρίτη διεκβοάς. Δώσ' μη είδωρ του ποιήν, όπως λάβεις αφέσεως νάματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υμνώ Πατέρα άναρχον και Υιόν σύνθρονον και Πνεύμα ομόσιον πιστός, μίαν ουσίαν και φύσιν και δόξαν και μία βασιλείαν, Θεόν των απάντων και ποιητήν συνοχεία του παντός μετά των ασωμάτων δυνάμεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένων μόνην τίκτουσαν και νηδίν άφθορον τηρήσασαν υμνούμεν σε αγνή θρόνων Κυρίου και πύλην και όρος και νοητήν νυχνίαν. Νυμφώνα ολόφωτον του Θεού και σκηνήν δόξη σαφώς.

Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή το ψυχόν ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος, τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικείο μίλει ο Κύριος είδωρε τίσας, ότα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο Πατρί και το Πνεύμα της σύνθρονος, ήλθε γάρ εκ ζητών την εικόνα.

τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, «Εήχε Χριστέ, τούτος εισήμων λέγειν, ζηλών πάθωσον, καρτερός σταυρού πάθος, εν ξύλο ανθετά θυσίμων δεκάτη μεγάθυμος. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου, έτη δε, ο νησί μου Εράσμου και των 14 συναθλητών αυτών, των Εξικελίας, Αλφιός ή και γλώταν εξαφυρέθη, τη ψυχική γλώτησε δοξάζει λόγε, ο φιλάδελφος ή φιλόχριστος φάνε, Χριστόν φιλών ήθισεν εις πύρες χάρας, οπτού φαγών πριν σώτερ ηχθείος μέρος, εκ τηγάνου Κυπρίνων ιδέως δέχου, εις τον Ονίσιμον, Έρασμον και τους 14. Ο Ονίσιμος και ο Έρασμος ξύφι, σύν τις 14 εύραντος τέφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, ησυχίου του ομολογητού, των δύο ησύχιος άγων ησύχος, εν ησυχία προς Θεόν διαβαίνει, όσιος πατήρ ημών λαβρέτιος εν ειρήνη τελειούται, συναλλαγή της προς Θεόν λαβρεντίο, πόνισε δέμ λαβόντι την πόρο πόνων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Σίμωνος Επισκόπου Βλαδιμίρ και Σουσδάλ, Σίμωνη σε Χριστέ ποθείς αντιμόνων, αντιδέδοκας σας μονάστας αυθάρτους. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κομγκάλ, κτήτορος της περηφανούς μονής του Μπάγκορ της Ιρλανδίας, όλος των Θεών ο Κομγκάλ αγαπή σας, τύπος εδείχθη μοναστές Ιρλανδίας. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν, είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών απαντλής, ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τι αυτή η μέρα εορτάζομεν εν τη καθημάς Ιερά Μητροπόλη Δημητριάδος, την σύναξη πάντων των Αγίων, των εν αυτή ασχισάντων και ενακλησάντων, γης Μητρός ημείς Χριστοφαΐς Αστέρες, τέκνα όφθητε ουρανού καταχάριν, τεστησής μάρτυρος φωτεινής και πάντων σου των Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Ευσύγης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή

Χωρίς ανέκαστον αυτόν εις διακονίαν, θέμψε τις κατοικούσιν εν τη Ιουδαία.

Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο ένδοκεν Ιακώβ, Ιωσήφ το Υιό αυτού. Είδε και η πηγή του Ιακώβ, ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί την πηγή, ώρα ειν οσι έκτη. Έρχεται γηνή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδων. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη ποιήν. Οι γάρ μαθηταί αυτού απεριδίδησαν εις την πόλη ή να τροφάς αγοράσωση. Λέγειον αυτή η γηνή η Σαμαρίτης, πόσοι Ιουδαίωσον παρεμού ποιήν ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος.

ούγαν συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απετήθη Ιησούς και είπεν αυτοί, «Η είδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στην ολέγονση δώσμη ποιήν, σι ανήθισες αυτόν και το κεν άνση είδωρ ζών». Λέγει αυτό η γηνή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαριστη βαθύ, πόθενον έχεις το είδωρ το ζών». Μη σημίζονή του πατρός ημών Ιακώ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και η αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, «Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσι πάλιν, όταν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσι εις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γηνή, «Κύριε, δώσμη τούτο το είδωρ, ή να μην διψώ, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε, φώνησον τον άντρα σου και ελθέ ενθάδε». Απεκρίθη η γηνή και είπεν, «Ουκ έχω άντρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι άντρα ουκ έχω, πέντε γαράντρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ εστί σου ανήρ, τούτο αληθές ήρικας». Λέγει αυτό η γηνή, «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προστεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιερουσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε, πίστεψόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιερουσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί. Εμείς προσκυνείτε ο ουκίδατε, εμείς προσκυνούμε ο είδαμε, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αν έρχεται ώρα και γίνε στην, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο Πατήρ, τι ούτω ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Λέγει αυτό η γηνή, «Είδα ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, αναγγελεί ημίν άπαντα». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Εγώ ημί ο λαλώνση». Και επί τούτο ήρθαν οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς μεν τι είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφή και νουν την ιδρίαν αυτής η γηνή και απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης, «Δεύτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός». Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ ηρώταν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, φάγε». Ο δε είπεν αυτής, «Εγώ γρόσιν έχω φαγήν, είναι εμείς που κοίδατε». Έλεγον ουν οι μαθηταί προς αλλήλους, «Μη της είναι και αυτό φαγήν». Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πεμψαντός με, και τελειώσω αυτό το έργο. Ουχι μης λέγεται ότι τετράμενος εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού, λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας ότι λευκέ εισή προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον, είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γα τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, ο ούχι μης και κοπιάκατε. Άλλοι και κοπιάκασι, και εμείς εις τον κόπον αυτόν εισελιδήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτον αυτόν μήνε παραυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλοί πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού.
Τι τε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτη δια την σύνταλη αν πιστεύομεν. Αυτή γαρακικόαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστιν αλληλεγγύη

0: ετιδεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδερφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός, υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Θαύτη, των σκηνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Θαύτης και των δούλων του Θεού, Εκατερίνης, Σταυρούλας και Μαρίας.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθε πέρα τον Υιού ιερέως του κτήτορος της Ιεράς Μονής Θαύτης και πάντων των μακαρίων

0: των αποσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ετάδευς ευωσκημένων και απαντακού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Χριστού Ιερέως, Χαριτλίας Μαρουδιάς Γεωργίας Αποστόλου, Χριστού Νικολάου Λαζάρου Ευγενίας, Βασιλείου Χριστού και Δημητρίου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ των κατοφορούντων και καλλιεργούντων, εν το Αγίο και Πανσέπτο Ναό τούτο, οποιότων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των εν διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή ταυτή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ηκεσίαν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και του συγκριμού σου κατάπεψον εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων των παρασού πλούσιων έλεων. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να

0: αλήθεια της το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμων, το Κύριο κλείνατε.
1: Συ, Κύριε.
0: Κύριε, ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρία το γέννη των ανθρώπων, εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότασι των εαυτών αρχένα. Και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτου του λουτρού της παρηγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθασίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύχνησον αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία. Ευχαριστούμε Συ Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νύμ, το Αγίου Σου Θεσία στηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πίσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου. Και ικάρωσον ημάς, ους έθου εις την διακονία Σου τάχτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, είναι ο συμμυθείς, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Πάλι και πολλάκις σύ προσπίπτομεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίν ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνερχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, Εφραίμιον ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, της κατηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα θεο Χριστού ημών στρατού, της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές, πάντων ημών των προσερθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, του και νέου κτήτορος αυτής, ευεργετών δωρητών αυτής, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής, υπέρ της ελευθερίας του έθνους αγώσι, πάλετεν και επισκάτων, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε πως κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων, και όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν,

Αυτοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της Θείαν Ενέσεως, παρά τον επικαρουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αματωρών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς, προς εν εκείν συνδόρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστεστη ευπρόσδεκτον τη θυσία λοιπόν, και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν επί μας, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου. Διά των νυκτυρμών του μονογενού σου Υιού, με θου ευλογητός Υι, συν το Παναγίο και αγαθόν και ζώπιον σου πνεύμα,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

δίκαιον, σε ευνήν, σε ευλογήν, σε έγνην, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πατή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιών ως αυτοσόν, σύ και ομολογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάνιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα με άσπρια θερωτά.

Μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Υ και Πανάγιος, Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος Υ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιό Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις Αυτόν μη απόρριται, αν έχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσεις, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέ της του κόσμου ζωής, λαβον άτον εν τες Αγίες Αυτού και Αβράμους και αμομήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης Αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν.

0: κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος,
1: της Βασιλείας του Ουρανών γύρω μας,
0: εις παρησίαν την προσθέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Έτι προσφερομέρσι, την λογική τάπτην λατρεία, είπε τον εμπίστη αναπαυσαμένο, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκρατευτών και πατός πνεύματος δικαίου, εν πίστης δεδιωμένου.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας

Αγίας Μονής τάφησεν υπαρικούμεν και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εραστές. Πίστητη Κύριε πλεόντων, αντιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Πίστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και αμεμειγμένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξαπόσπινον. Και δώσει μην

0: ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράγιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεϊτώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ παρέκατα τη θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, τάφτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότους, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον εκουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

κεφαλάσιμον το κυριοκλίνομε. Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ότι αμετήτως του δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ωραίου Σου εξουκόντων, εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκυκλικότες ήταν σε Αυτόν κεφαλάς. Ουγαρέκλινα σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Συ ουν Δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίν σε αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: και ζώδιο σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεσ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ερθέης το αγιάσαι ημάς. Ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος ημών. Και καταξίωσον η κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινολογισμών ο καθίσταμε, αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χανανέαν ελεή σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξα με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόνη, ημέν γα του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασαν την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρων στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, που ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθερον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτιστε χρήσου το μυστήριον ύπο, που φίλη μας ειδός ο καθάπερου Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ελίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέψομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισερθήνης τον νυφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τάγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αντισκάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμήντα το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτης εχθρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

ήσαν δέπτυνες εξ αυτών, άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες εισελθόντες εις την Αντιόχειαν, ευγγελίζοντο τον

Θα θυμηθούμε ότι όταν λίγο πριν από το πάθος του Κυρίου μας Έλληνες ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα και ζητούσαν να δουν τον Κύριό μας, να συνομιλήσουν μαζί του, βρήκαν το μαθητή του τον Φίλιππο και ο Φίλιππος πήρε και τον Ανδρέα και παρουσίασαν τους Έλληνες στο Χριστό μας. Τότε είπε εκείνος: «Ελήθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ενώ όλοι οι 12 μαθητές του Χριστού μας ήσαν Ιουδαίοι, μερικοί από αυτούς είχαν ελληνικά ονόματα. Φίλιππος, Ανδρέας, Πέτρος. Και όλοι σχεδόν από τους 7 διακόνους, όλοι σχεδόν είχαν ελληνικά ονόματα. Στέφανος, Φίλιππος, Πρόχωρος, Παρμενάς, Τίμων, Νικόλαος. Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι, Έλληνες ήσαν. Και τα γραπτά που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες, τα πατερικά, στα ελληνικά είναι γραμμένα. Προπάντων, η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, πρωτότυπα είναι γραμμένο στην ελληνική. Και αυτή η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στην ελληνική με τέτοια πιστότητα από τους 70, ώστε θεωρείται πρωτότυπο κείμενο. Και ακόμη στους πρώτους αιώνες το πλήθος, τα εκατομμύρια των μαρτύρων στη συντηρητική τους πλειοψηφία είναι Έλληνες. Όλα αυτά ένας αντικειμενικός νους καταλαβαίνει ότι είναι μία ευλογία και μία ιδιαίτερη εύνοια προς το δικό μας το έθνος. Άρα εδώ είναι το ερώτημα. Προσωπολητεί ο Θεός? Απροσωπόλητος είναι. Δεν μεροληπτεί ποτέ ο Θεός. Όμως κάποτε δίνει εμπιστοσύνη και αναθέτει κάτι το ιδιαίτερο σε πρόσωπα ή σε λαούς και περιμένει από αυτούς τους καρπούς. Λόγω χάρη μου, κάποτε διάλεξε το Ισραηλιτικό έθνος, αλλά περίμενε που με τόσους τρόπους το ευεργέτησε να δει καρπούς. Και όταν ήρθε η ώρα των καρπών, όταν ήρθε ο Μεσσίας στη γη, μέσα από τα σπλάχνα τους ευγήκε κατά άνθρωπον, όχι μόνο τον απεκήρυξαν και τον εσταύρωσαν. Και πήρε τη χάρη του από επάνω από αυτό το έθνος. Και φαίνεται, λέγουν μερικοί, ότι έχει δώσει τη χάρη του στο ελληνικό έθνος. Όμως δεν μεροληπτεί. Περιμένει και αυτό το έθνος καρπούς. Και βγήκαν καρποί κατά καιρούς, διότι μέσα στη γη τη δική μας είναι ποτισμένα τα χώματα με αίματα ηρώων και μαρτύρων. Κάθε μια γη, κάθε μια περιοχή. Μήπως η περιοχή μας δεν έχει εδώ Αγίους και άνδρες και γυναίκες και γνωστούς? Θα υπάρχουν και άγνωστοι. Πώς κάποιοι άγνωστοι αιώνες και αιώνες κάποια στιγμή αποκαλύπτεται ότι υπήρξαν αγιασμένες μορφές και αναγνωρίζονται μετά από αιώνες. Και εδώ μπορεί και άλλοι να αναγνωριστούν. Αλλά όμως, ενώ έχει τόσο πολύ ευεργετηθεί το έθνος μας, διότι είναι το παλαιότερο από εκείνο που έλαβε την αλήθεια του Χριστού ολόκληρη και δεν είναι βέβαια το μοναδικό ορθόδοξο έθνος όλο τον κόσμο, είναι όμως το παλαιότερο και έκανε ιεραποστολές και σήμερα γίνονται από την Ελλάδα μας ιεραποστολές σε άλλες χώρες, ιδιαίτερως στην Αφρική και σε άλλους τόπους. Και υπάρχουν καλέσματα από όλα τα μέρη του κόσμου. Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη. Παντού να σταλούν οι Ιεραπόστολοι Έλληνες Ορθόδοξοι. Και εμείς τώρα τι κάνουμε? Ο λαός μας, τόσο ευεργετημένος, ποια εικόνα δείχνει? Διότι, κοιτάξτε, ο Ισραηλικός λαός ολόκληρος κρύθηκε. Και βέβαια πάντοτε κρίνεται. Και εμείς μερικές φορές

με το πνεύμα που πνέει της κοσμικότητος, φαινόμαστε σαν λαός αλλοιωμένος. Πού είναι τα νομοθετήματα τα σωστά που βγαίνουν? Ανήθικα βγαίνουν νομοθετήματα από τους άρχοντές μας. Τι είπε κάτι στο σχολείο? Μας διώξαν τους κληρικούς από το σχολείο. Θρησκευτικά υπάρχουν σχολεία που δεν κάνουν, που δεν κάνουν προσευχή. Πού είναι το έθνος μας? Ποια εικόνα δείχνουμε σαν χριστιανοί? Αλλά ορθόδοξα έθνη δείχνουν έναν λαό που φαίνεται αυτή τη στιγμή σαν πιο συμμαζεμένος και σωστός. Γι' αυτό να ξέρουμε ότι δίνει ο Θεός ευλογίες, αλλά περιμένει καρπούς. Και αυτή τη στιγμή τους καρπούς τους περιμένει από εμάς. Δεν περιμένει μόνο από τους κληρικούς. Κλήρος και λαός. Ο κλήρος οφείλει να διδάσκει και να δίνει παράδειγμα, και ο λαός ακόμη να συγκρατεί τον κληρικό και να τον εμπνέει και αυτός με την αρετή του. Έτσι θα μπορέσουμε, ας είμαστε λίγοι κάποτε και το νιώθουμε έτσι, σε μια τέτοια εποχή αποστασίας. Ο Κύριος λέει, μη φόβο το μικρόν ποιμνιόν, σε αυτό ευαρεστείται ο Θεός. Εμείς οφείλουμε όχι μόνο να έχουμε τη γνώση, τη θεολογική, την ορθόδοξη, αλλά και το βίωμα. Διότι αν αυτό χαλαρώσει και ξεφτύσει, να τα αποτελέσματα. Οι αιρετικοί τι κάνανε? Αυτό κάνανε. Ξέφτισε το δόγμα, το βίωμα, και τώρα έχουν χάσει τους πιστούς τους, γιατί τι να συγκινήσει? Ένα ξένο, ξερό περίβλημα το οποίο δεν έχει μέσα ουσία. Έτσι και εμείς να ζούμε τη χριστιανική μας ζωή, να αντιχαιρόμαστε και να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτήν, ούτως ώστε και να μπορούμε να μεταδώσουμε στους επεγενεστέρους. Και συγχρόνως ο Κύριος δεν διστάζει, δεν χαρίζεται, μεταφέρει και λιθνίες, για να κρατήσουμε εμείς τη λιθνία μας εδώ και να αναπτυχθεί και πάλι. Δικό μας θέμα είναι, όλων των χριστιανών, και ο καθένας από εμάς παίζει το ρόλο του. Κανένας από εμάς μην απογοητευτεί, μην απελπιστεί, το χρέος μας. Μια ζωή κατά Θεόν, ποτέ Κυριακή να λείψουμε από την Εκκλησία. Κάθε μέρα την προσευχή μας, τη μελέτη μας, την εξομολόγησή μας τακτική, τη Θεία Κοινωνία όσο πυκνά επιτρέπει ο Πνευματικός να κοινωνούμε. Και αγώνας να είμαστε του Χριστού, να μας νιώθει παιδιά Του και εμείς να Τον νιώθουμε Κύριό μας, Σωτήρα και Λυτρωτή μας, ούτως ώστε να βρεθούμε κάποια μέρα στην ουράνια χαρά Του, την αιώνια. Αμήν.

0: Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούν σώσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσποντα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Οθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηγεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επίσης υπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαπή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εις την καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και το σύνη συναραπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδα που σε εκφύν καρπούς, εις απόραξην και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις Πέδας και Δανιήλ, των Ευαβυλώνια Βροντιέτων, να προτέλους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα τάφτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος της Αποστόλου, ταύτα προετέθησαν παρά των σοβούλων και σμιμόσυνων των ελευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκουδε αγαθέ, της τευτρεπίσταση ταύτα και της τιμνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτερία ανεβήματα και των αιωνίων σε αγαθών την απόλαυση. Δεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Φωτεινής της Αμαρίτιδος, εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως του των Αγίων, Οδυσσίο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου Πατρί,

0: ανακοινώσεις. Ολοκληρώνεται ο κύκλος, τρίτος κύκλος των αγιολογικών διαλέξεων που διοργανώνει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βόλου, που είναι αφιερωμένος στους νεοφανείς Αγίους της εποχής μας. Η 8η και τελευταία φέτος αγιολογική διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 18:30 στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου και θα είναι αφιερωμένη στον νεοφανή Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Για τον Όσιο Παΐσιο θα ομιλήσει ο Διαπρεπής Ιεράρχης της Εκκλησίας της Κύπρου, Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος. Μην χάσουμε την ευκαιρία. Σήμερα το απόγευμα, ώρα 5:30 στη Χριστιανική Αγωγή, θα πραγματοποιηθεί χριστιανική ομιλία με θέμα «Τα αλεξικέραυνα των ουρανίων κεραυνών». Οδός Κοραή και Αλεξάνδρας. Η 8η Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ποιμαντικής ευπαθών κοινωνικών ομάδων, έχει αναλυθεί από την τοπική μας Εκκλησία. Η 8η Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διαμηνία στη νοηματική γλώσσα θα τελεστεί την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου στις 10:15 έως 11:15 το πρωί. Καλούνται οι αδελφοί μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής να προσέλθουν στο Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου για να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία και να προσέλθουν στο ποτήριο της ζωής. Ξεχωριστή ευλογία για την πόλη μας θα αποτελέσει η έλευση της τιμίας χειρός του Αγίου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Οσίου Ξενοφόντος Αγίου Όρους το διάστημα 17 έως 23 Μαΐου 2026. Η υποδοχή του Ιερού Διψάνου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου ώρα 7 το απόγευμα στα προπύλαια του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου Βόλου από το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας Μητροπολίτη Δημητριάδος κύριο Ιγνάτιο. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στο Ναό της Αναλήψεως όλη την εβδομάδα της Πανηγύριος του Ναού, όπου θα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα ιερών ακολουθιών. Η αναχώρηση θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Μητρόπολη μας θα λειτουργήσει και φέτος τις θερινές κατασκηνώσεις για αγόρια, κορίτσια Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της τοπικής μας Εκκλησίας στο χωριό του Αγίου Λαβρεντίου. Προτρέπουμε λοιπόν τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις αποκομίζοντας πολλαπλά ωφέλη και ανεπανάληπτες εμπειρίες. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθεται στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λίχνος, Κάπα Κατάλη και Ανθίμου Γαζή από τους γονείς. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει επί μας, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και παραμόμου Αγίας Αφημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και ευπαστών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσεων Αυσάντων. Πάντων των ετεράτα αυτή Μητροπόλητη Αραψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου στον Ενεπόρο του Χρυσοστόμου, που και τη Θεία Λειτουργία να πετελέσουμε, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρών Σιμών Λαβρεντίου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πάντων των ευτερά τάφτη Μητροπόλητη Αναψάντων Αγίων, Μαρτύρων Οσίων και Νεομαρτύρων, όν και τιμήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Χριστός ανέστη όλοι μαζί.

0: θανάτου θάνατον παθήσας και της ενδυσμίμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Αληθώς ανέστη.
1: Αληθώς ανέστη. Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός, εκ ψυχής θεολέχε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώσι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσι ότι με των ανάξιων, με τα λαδίν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα, και ζώπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρασε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, εν ένθαω των εορταζόντων ύφο σου ακατάπαυστος, και η απέραντο ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλου σου άρητον, σιγαριτώντο σε φετών και η ανέκφραστο σε φροσύνη, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίση ίσης του αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσε επί πάσην εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομεον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπην σου και έντι των πτερήγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδότηρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Οδός τροφήν μη σάρκας είναι κουσίως, ο περιπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε, προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάφερε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ίνωσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάκραν τον αγνή μητέρα, όντας ηλιτάς εύσπλαγνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των όσων έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αύθης, χαράν υγείαν και ευρωσύνην. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν, Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι αξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αφράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δεκάτη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, εκ των 12 μαθητών του Κυρίου, των Αγίων Μαρτύρων, Αλφιού, Κυπρίνου και Φιλαδέλφου των Αυταδέλφων, των Αγίων Μαρτύρων, Εράσμου και Ονυσίμου και των 14 συναθλησάντων τους, του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού, του Οσίου Πατρός ημών Ισιδώρου του Μωρού, του Ενταβαίνη της Αιγύπτου Ασκήσαντος, των Οσίων Πατέρων ημών Πασαρίωνος Πρεσβυτέρου, Αγαπίου και Φιλίμωνος των εν Παλαιστίνη Ασκησάντων, του Οσίου Πατρός ημών Κομγαλίου του Εξιρλανδίας, του Αγίου Πατρός ημών Σίμωνος Επισκόπου Βλαντιμίρ και Σουσντάλ Ρωσίας, του Οσίου Πατρός ημών Λαβρεντίου του εν τη Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους Ασκήσαντος, ο Κεκτήτορος της εν Πηλίου Μονής, του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εκριμαίας κατά το έτος 1759 του Αθλήσαντος, η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλείου, Επισκόπου Μαγκαζίας της Ιβηρίας του Θαυματουργού, ο Απόστολος Σίμωνος Ζηλωτής. Ζηλωτές και φλογεροί ήταν πάντα χριστιανοί ως προς την πίστη τους. Ζηλωτής ήταν και ο Απόστολος Σίμων, ο μαθητής του Κυρίου. Τον γνωρίζουμε από τα Ιερά Ευαγγέλια και αναφέρεται ως Σίμων ο Κανανίτης. Ο Λουκάς μάλιστα τον αναφέρει με την έκφραση «ο καλούμενος ζηλωτής». Κατά μία άποψη, ο Σίμων ήταν ο γαμβρός του γάμου της Κανά, ο οποίος τόσο σαγηνεύθηκε από τη θεϊκή μορφή του Ιησού που άφησε τα πάντα και τον ακολούθησε ως μαθητής του. Ο Σίμων δέχεται στο σπίτι του τον Κύριο στην Κανά και αυτός με τη θεϊκή του παρουσία ευλόγησε και καθαγίασε το μυστήριο του γάμου. Όμως εδώ, σε αυτόν τον γάμο ο Κύριος τέλεσε και το πρώτο του θαύμα. Μετέβαλε το νερό σε κρασί. Ύστερα λοιπόν από αυτό το θαυμαστό γεγονός, ο Σίμων ακολούθησε τον Χριστό και έγινε μαθητής του. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Σίμων, αφού αξιώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, να λάβει και εκείνος τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, βγήκε στον κόσμο να γίνει μάρτυρας του Ιησού και της Αναστάσεως. Ο Χριστός μπήκε στο σπίτι του και ως δώρο για το γάμο του, του χάρισε το πρώτο του θαύμα. Τώρα και αυτός με τη σειρά του, με απέραντη ευγνωμοσύνη ευαγγελίζεται στους ανθρώπους τη σωτηρία που έφερε στη γη ο Χριστός. Αρχικά κήρυξε στους λαούς της Αφρικής και έπειτα διέσχισε την Ιταλία και βονδίζοντας όλο και πιο βόρεια έφτασε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Όμως οι άγριοι εκείνοι άνθρωποι του Βορρά τον δέχονται με καχυποψία. Ο Σίμων με υπομονή, καρτερία συνεχίζει το έργο του. Όμως η δράση του ενόχλησε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον διασταυρού θάνατο. Έτσι ο Ζηλωτής Απόστολος παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του ζώντος Κυρίου και η γη ανάπαυσε το αιμόφυρτο σώμα του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Κανανίτη.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι η δεύτερη φορά που ευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου, που επέρασα από χθες απ' έξω και είδα ότι προχωρεί. Αυτήν την ώρα που ευρισκόμουν εδώ και καθόμουν στο τραπέζι και έβλεπα όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες και χόρευα, μου ήρθε στο μυαλό ο γέρο Πορφύριος, ο αείμνηστος αυτός ενάρετος άνθρωπος, που όπως μου είπαν εκεί στα Καλίσια κοντά στην Πεντέλη που είχε το ησυχαστήριό του, μια φορά εκάλεσε δύο πνευματικά του τέκνα τα οποία θα παντρευόντουσαν. Τα κάλεσαν εκεί στο ησυχαστήριο, έγινε εκεί ο γάμος και μετά άρχισε να παίζει και το βιολί. Και όπως μου είπε κάποιος ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γάμο τον ευλογημένο, εχαιρόταν πολύ ο γέροντας και όταν το ρώτησα γιατί χαίρεται, λέγει ότι χαίρομαι γιατί καμαρώνω την παράδοσή μας. Και ακριβώς πανιερότατε πριν να έρθω από το Άγιον Όρος, ήρθε μια ομάδα παιδιών εκεί στο μοναστήρι από ένα ιδιωτικό σχολείο και γύριζα στην αυλή και είχαν αυτά, πώς τα λένε, τα headphone, τα ελληνικά δεν ξέρω πώς τα λένε, και αυτός επερπατούσε με αυτά τα πράγματα στα αυτιά του και το σταμάτησα, εγώ το βρήκα στην αυλή, του λέω έλα εδώ, τι είναι αυτά που κρατάς εκεί, και μου λέει ακούω τραγούδια. Του λέω και τι τραγούδια ακούς, αυτός δεν μου έλεγε. Τον έπιασα με το ζόρι, επήρα τα αυτά που είχε στα αυτιά του και τα έβαλα στα αυτιά μου και μόλις τα έβαλα ετρόμαξα. Ήτανε η rock music και του λέω παιδί μου στο Άγιον Όρος είσαι και ακούεις αυτή τη μουσική. Μου λέει πάτερ, με αυτήν τη μουσική έχω πάρει και άδεια από το δάσκαλο ειδική και ενώ είμαι στην τάξη, εάν δεν τα έχω αυτά πάνω στα αυτιά μου και να ακούω μουσική, να αυτή τη μουσική δεν μπορώ να ησυχάσω και μάλιστα για να κοιμηθώ πρέπει να κοιμηθώ με αυτά. Και εγώ τόσο πολύ ελπίθηκα, διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει μια τάση σε όλους τους τομείς για να κατακριουργηθεί η παράδοση της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι Κύπρος Ελλάδα είναι, διότι δυστυχώς αδελφοί μου οι σκοτεινές δυνάμεις, οι ή του σκότους που πολλάκις είναι φρονιμότεροι από τους ιούς του φωτός, θέλουν να χτυπήσουν την παράδοσή μας. Δεν ξέρω αν θυμίστε τι είπε ο τότε υπουργός των εξωτερικών, ο Κίσιντζερ. Μένα μου έφεραν και διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο περιοδικό και έλεγε για τους Έλληνες και έλεγε συγκεκριμένα οι Έλληνες είναι παράξενος λαός, είναι εμπόδια εις τα σχέδια των Αμερικανών, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά εμείς είπαμε στα αρμόδια συμβούλια ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο για να τους αφανίσουμε, αλλά θα κάνουμε έναν άλλον πόλεμο. Και τους είπε χτυπήστε τη γλώσσα τους, χτυπήστε την παράδοσή τους και χτυπήστε τη θρησκεία τους. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι σήμερα γίνεται μία εισβολή, μία έφοδος των αλλοτρίων δυνάμεων για να υποτάξουν την παράδοσή μας, να υποτάξουν τον τρόπο της ζωής μας, να υποτάξουν τον τρόπο της πνευματικής ζωής, γιατί μέσα στον κόσμο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αλλά θα βρει δυσκολίες πολλές και ήδη βλέπουμε εμείς που ξεκλειδώνουμε αρκετές καρδιές ανθρώπων, βλέπουμε ότι τα προβλήματα όχι μόνο είναι πολλά αλλά είναι δυσεπίλητα. Είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα που οδηγούν σε έναν αδιέξοδο και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως επιδιώκουν την εισβολή ξένων πραγμάτων, ξένων ηθών.
Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει εμείς να εμείνουμε εις αυτά που παρελάβουμε. Γι' αυτό και είναι ευλογία τότε βρίσκεται το Άγιον Όρος, που είναι η μόνη κατεξοχήν μοναστική πολιτεία που υφίσταται επί της γης. Διότι ακριβώς εκεί φαίνεται και βλέπει κανείς το κάλλος και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, και ευτυχώς αυτή η ζωή εξέρχεται και εκτός Αγίου Όρους. Γι' αυτό πρέπει να επισκεπτόμεθα τις μονές. Ακριβώς όπως είπα και κάπου αλλού, είναι η ώρα του μοναχισμού σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Όχι διότι ο μοναχισμός επιδιώκει με το έτσι θέλω να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι έχουν τόσο αλωτριωθεί, έχουν τόσο απομακρυνθεί από το αληθές νόημα, που χρειάζεται ο μοναχισμός με τον εμπειρικό τρόπο της παρουσίας του να τους προβληματίσει, να τους κουνήσει, να τους κάνει πραγματικά να σοβαρευτούν και να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Ήρθε πρόσφατα εις το Άγιον Όρος ο πρόεδρος της Ρωσίας. Τι να σας πω, μου έκανε εντύπωση, έφερε περίπου 100 σωματοφύλακες. Και να δεις πανιερώτατε εκεί στο αξιονεστή, ήρθαν αυτοί όλοι, 2 μέτρα ο καθένας. Έβαζα στρωτές μετάνοια στην Παναγία του αξιονεστή, με τόσο πόθο. Και ο κύριος Μπούτιν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΚΚΜΠ, προτού να γίνει πρόεδρος της Ρωσίας, και αυτός ξέρετε πως έγινε ένα άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα κάποιος εκ των υπουργών της Ελλάδος μου έλεγε το εξής όταν το συνάντησα, λέει: «Πάτερε, πήγαμε με τον κύριο Καραμαλίνη στην Ρωσία και εγώ έτυχε να καθίσω δίπλα από τη σύζυγό του», στο δίπλο μας παρέθεσε ο κύριος Μπούτιν, «και εκεί μου είπε η σύζυγος του κυρίου Μπούτιν, η οποία εξομολογούνται τα παιδιά τους και έχουν και πνευματικών κοινών. Και μάλιστα ποιος ήταν ο λόγος, νομίζετε, που προβληματίσει σοβαρόν Μπούτιν και επίσευσε στον Χριστό? Αυτός είχε μια εξοχική κατοικία και λόγω των καλωδίων έγινε μια έτσι φασαρία στα καλώδια και πήρε φωτιά το σπίτι. Και εκάηκαν όλα απολύτως, μέχρι και μερικά πλαστικά, αυτά τα χοντρά πλαστικά που ήταν κάπου που είχαν λάμπες, έχουν εξαφανιστεί από τη φωτιά. Και αυτός είχε ένα σταυρό, ξύλινο σταυρό που τον έδωσε η μάνα του, όχι διότι πίστευε, αλλά τον ήθελε για τον έχει από τη μάνα του. Και λέει, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν πολύ μικρό σταυρός, και λέει, κρίμα σε αυτό το σταυρουδάκι, το ήθελα να το έχω, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, θα τα ξανακάνω. Και ενώ ήταν εκεί πάνω στα ερείπια, φανταστείτε τώρα ένα σπίτι μετά από μια μεγάλη φωτιά, και βρήκε ένα άθικτον το σταυρό το ξύλινο, ο οποίος δεν κάηκε, και από εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος σε προβληματίσει σοβαρά και έγινε άνθρωπος του Θεού. Και όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, εμίλησε από στήθους, διότι καμιά φορά ξέρετε οι προέδροι και διάφοροι έτσι μεγάλοι άνθρωποι τους κάνουν τις ομιλίες και τις απαγγέλουν σαν παπαγάλοι. Αυτός όμως εμίλησε από στήθους, εμίλησε 2 φορές, μίαν μέσα εις τον ναόν και μίαν εις την αίθουσα, θυμάσαι, της Ιεράς Κοινότητος. Και είπε ότι η Ρωσία οφείλει πάρα πολλά στο Άγιον Όρος. Εγώ ήρθα να προσκυνήσω την Παναγία του Άξιον Εστίν και την Πορταΐτισσα και να πάω στο Ρωσικό να προσκυνήσω την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Ευλαβούμεθα πάρα πολύ την Παναγία. Οφείλουμε χάριτας πολλά στο Άγιον Όρος και στην Ελλάδα, διότι εκ των 150 εκατομμυρίων Ρώσων οι 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς, λέει, γι' αυτό εδώ θέλω να καταλήξω, επειδή περάσαμε από τον κομμουνισμό και είδαμε σε τι αθλίαν κατάσταση ήρθε η πατρίδα μας, τώρα έχουμε το σύνθημα να επιστρέψουμε πίσω στην παράδοσή μας. Και ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν επιταγή του ρωσικού λαού για να έρθω να προσκυνήσω, και μάλιστα έχουμε οθήσει, έχουμε δώσει μια όθηση να στραφούμε στα οπίσω. Και λέγω κι εγώ, εάν οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό από εμάς, όπως ξέρετε, από την Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν και βλέπουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στα οπίσω, εμείς δε που έχουμε αυτήν την ανώθευτον παράδοση, που ακριβώς αυτή η παράδοση
Και όταν λέμε πατερικό το τρόπο θεολογικά παράδοσης, δεν εννοούμε τα τραγούδια αυτά που και αυτά είναι μια παράδοση. Η κατουσία με την πατερική έννοια παράδοσης είναι ο τρόπος του αγιασμού. Και ακριβώς αδελφούμε εμείς αυτά τα είχαμε, τα παραλαμβάνουμε και πρέπει να τα παραδώσουμε. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει. Πρέπει συνεχώς μέσα μας να έχουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την έγνοια. Και αυτός ο πόνος που πρέπει να έχουμε μέσα μας πρέπει να εξαργυρώνεται σε συνεχή ηκεσία προς τον Θεό. Όσο μπορούμε να προσευχόμεθα και να ξεφύγουμε από τα εξωτερικά σχήματα, το οποίο και αυτά είναι αναγκαία, αλλά πρέπει ο χριστιανός για να μπορέσει να έχει καρπόν πνευματικό μέσα του, πρέπει να προσπαθήσει να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και να αγαπήσει την προσευχή. Διότι δυστυχώς στον κόσμο πολλές φορές μπορεί να καθίσουμε ώρες για να φάμε, για να δούμε τηλεόραση, για να κουβεντιάσουμε. Τώρα ξέρετε, η μόδα είναι ότι θα βγουν τα μεσάνυχτα έξω και θα επιστρέψουν η ώρα 6 τις αυγινές ώρες. Αυτό είναι το τυπικό. Και ακριβώς δεν προσευχόμεθα. Γι' αυτό και στο γεροντικό λέει κάπου ότι θέλεις να ρωτήσεις κάποιον με έναν έμμεσον τρόπο πόσον αγαπά τον Θεό, μην το ρωτήσεις απευθείας, διότι μπορεί να ντραπεί να σου μιλήσει. Ρώτησε τον εμέσως και πες του πόση ώρα προσεύχεσαι, και από την απάντηση που θα σου δώσει θα καταλάβεις πόσον αγαπά τον Θεό. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, οι καιροί είναι δύσκολοι. Βλέπετε πόσο δύσκολα περνάμε, πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις επί παγκοσμίου κλίμακος, διότι επλήθυνε πάρα πολύ η αμαρτία. Σήμερα η αμαρτία θεωρείται ως τρόπος ζωής. Βλέπετε, σήμερα εγώ δεν ήξερα τι είναι η δισκοθήκη, είπαν οι ερώτατε. Μία φορά έκαναμε ένα κρυπνία με την Αγία Ζώνη στη Λαμία. Ήταν Παρασκευή και τελειώσαμε το Σάββατο η ώρα 5. Τις αυγινές ώρες. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο με μερικούς άλλους μοναχούς. Ακούω έτσι μια θόρυβο, μια μουσική, ένα αναλλαγμό. Εγώ τρόμαξα. Κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, δεν βλέπω τίποτε. Λέω, τι ακούω, τι είναι αυτά που βλέπω. Μόλις προχωρήσαμε σε έναν υπόγειο, είχε μια τζαμαρία μπροστά και φαινόντουσαν εκεί καπνοί γεμάτη αίθουσα. Μεγάλη αίθουσα, και ήταν γεμάτη και χόρευαν και κουνιόντουσαν εκεί πέρα. Και ήταν τέτοιο θόρυβο και τέτοιο αναλλαγμό που στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, μα αν αυτή αν είναι διασκέδαση, τότε τι θα ονομάσουμε μη διασκέδαση. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι βλέπετε ο τρόπος της ψυχαγωγίας, ο τρόπος της ενασχολήσεως, ο τρόπος της εργασίας, όλα αυτά έχουν αλλοτριωθεί και ο άνθρωπος γίνεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλλοτριωμένος από τον πραγματικό άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό, όλοι μας να προβληματιστούμε. Τα παιδιά μας σήμερα, βλέπετε, βρίσκουν αυτόν τον χάος και μπαίνουν σε αυτόν τον χάος και έχουμε τόσες τραγωδίες. Βρίσκουμε μητέρες. Ήρθε μια μητέρα στην Αθήνα που ήμουν εκεί, η καημένη, λέει: Γιώργο, δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω φιάλτες. Κοιμούμε η ώρα 11. Σηκώνουμε η ώρα 1. Ήρθε ο γιος μου, δεν ήρθε. Πάω να κοιμηθώ, κοιμάμαι. Ξανασηκώνουμε σε μια ώρα, δεν είναι πάλι. Λοιπόν, θα μου το φέρει το 100. Θα μου το φέρουν μεθυσμένο, θα μου το φέρουν τραυματισμένο. Θα μου τηλεφωνήσουν κάποιον κρατητήριο να πάω να το δω. Αλλά και όταν έρθει μου λέει, πού τολμώ να το ρωτήσω. Αν το ρωτήσω που ήσουν ή άργησες, θα φάω ξύλο. Αυτά σήμερα δεν είναι ένας και δύο. Αυτά τα γεγονότα και αυτές οι εικόνες της οικογενειακής ζωής πληθύνονται και δυστυχώς έρχονται και στην Κύπρο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ προσευχή, έμπονη προσευχή να μας λυπηθεί ο Θεός. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος σήμερα μέσα στην οικογένεια, βλέπετε με το παραμικρό γίνεται χαλασμός κόσμου. Γίνεται αμέσως, προβάλλεται το διαζύγιο. Διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει καρπόν πνευματικό μέσα του. Βλέπετε, παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα. Όμως έκαναν υπομονή. Θυμάμαι εγώ κάτι έτσι που είχα γνωστές μου γυναίκες που ο άντρας τους εκτυπούσε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τρικούμερ το ξύλο. Και μια φορά εγώ πήγα να ρωτήσω μια γειτόνισσα μου εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί δεν το χωρίζεις. Και τι μου λέει. Μου λέει, παιδί μου, έκανα παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κάνω υπομονή. Και ακριβώς αυτές οι αμόρφωτες γυναίκες είχαν μέσα τους θεολογική μόρφωση. Γιατί ακριβώς ήξεραν το νόημα του Σταυρού, ήξεραν το νόημα των πνευματικών, ήξεραν το νόημα της ταπεινώσεως. Και ταπεινώνονταν και υποχωρούσαν και κρατούσαν οικογένεια. Σήμερα βλέπετε με το παραμικρό, αντίσταση, δηλαδή χαλασμός κόσμου, ταραχή. Μα δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι,
Χρειάζεται ένας πνευματικός συναγερμός. Ο καθένας να δει τον εαυτό του. Να εξομολογούμαστε σωστά. Να εξομολογούμεθα καθαρό στην αρχή τη χάρη του Θεού και να μας φωτίζει να ταπεινωνόμαστε. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι αυτή που λύει όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τον Άγιο Σημαίον τον Στυλίτη, όταν πήγαινε στο Στήλον, οι άλλοι πατέρες της Κήτος, επειδή ήταν ο πρώτος που εφωτίστηκε να πάει με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως, άρχισαν να λένε μερικοί, μα είναι πλανεμένος. Άλλοι, μα ξέρω εγώ, είναι ιδιότροπος. Άλλοι έλεγαν είναι κεντρικός. Άλλοι έλεγαν, μα από ευλάβεια το έκανε. Και κάποιος εκ των διακριτικών γερών το έγινε σύναξη εις εισκήτην των γερόντων και είπαν το εξής, πατέρας λέει, θα στείλουμε κάποιον να του πούμε να κατέβει, ότι είναι εντολή των πατέρων της συνάξεως. Και αν πει μεν να ταπεινωθεί και να κατέβει, να του πούμε να μείνει. Εάν πει ότι εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και αντισταθεί, τότε είναι πλανεμένος. Και πήγε κάποιος εκπρόσωπος των πατέρων της συνάξεως και του είπε να βάσει μειών, οι πατέρες παρακαλούν να κατέβεις από το στήλο, διότι δεν αναπαύονται. Και αμέσως αυτό συνόταν πάνω στο στήλο, λέει να είναι ευλογημένο. Εφόσον οι πατέρες δεν αναπαύονται, εγώ θα κατεβώ. Και του λέει, μείνε εκεί που είσαι και συνέχισε. Διότι ακριβώς είδαν οι πατέρες οι διακριτικοί ότι η ταπείνωση είναι η πραγματική εικόνα της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει εγωισμός. Βλέπετε, πέρασε και δεν μου μίλησε. Πέρασε και με ζαβοκοίταξε. Πέρασε και δεν με έδωσε σημασία ενώ στο άλλον έδωσε. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πάσχουμε εμείς ότι δεν έχουμε την ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, εάν προσπαθούμε να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Και ξέρετε, εδώ στην Κύπρο γίνεται το εξής. Ενθουσιάζεστε εύκολα, αρχίζετε και ζείτε μια πνευματική ζωή, μετά τα ξεχνάτε και γραδέλα και μπήραν, όπως είπε κάποιος σε κάποιον Κύπριο. Δηλαδή θέλει προσοχή να έχουμε μια συστηματική πνευματική εργασία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε, έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται ώρα που περνούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να κρατήσουμε. Και ότι βλέπετε, υπάρχει η απόγνωση, συνεχώς η απαγοήτευση, η αποθάρρυνση, η κενότητα. Αυτά τα συνάντησα αυτές τις μέρες περιφερόμενος μέσα στο νησί μας. Γιατί όμως? Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει μέσα του υπομονή, να έχει δύναμη, να βλέπει τα πράγματα με ένα φωτισμένο νου. Και όταν έρθει φωτισμός στο νου, θα καταλαβαίνεις την πατρική πρόνοια του Θεού. Και όπως λέει στο γεροντικό, εάν κολλήσει ο ουρανός με την γη, ο άνθρωπος του Θεού δεν κινείται, δεν ανησυχεί. Διότι έχει εμπειρία της θείας αντιλήψεως. Δηλαδή πώς? Έχει εμπειρία της προνοητικής παρουσίας του Θεού και έχει άμεση εμπειρία, διότι ακριβώς αισθάνθηκε μέσα του προσωπικά την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και οι πατέρες ετώνησαν ότι η πίστη της θεωρίας, η λεγόμενη, δηλαδή η πίστη της οράσεως. Ποια είναι η πίστη της οράσεως? Είναι αυτή που ο καθένας προσωπικά έχει ιδιαίτερη μπήρα της θείας αντιλήψεως και ορά των Θεών με τις θείες ενέργειες που έχει ο Θεός στην καρδιά του. Και τότε γίνεται προσωπικότητα, τότε συγκροτούνται οι εσωτερικές του πνευματικές δυνάμεις και τότε γίνεται ένας άρτιος, ερμηδενή, λυπόμενος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτόν όσο μπορείτε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Χριστό μας, κοντά στους Αγίους μας, και τώρα που έγινε και αυτό το συνέδριο με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστήν, είδαμε τη χάρη των ανθρώπων του Θεού. Πόση γλυκίτης, πόση ωραιότης πηγάζει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν πεταμένος, ήταν γκριμμένος, και όμως τον εφανέρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σήμερα είναι ένας όντως παγκόσμιος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα. Η πίστη μας, βλέπετε, πόσον άρωμα έχει ορθοδοξία το θέμα του πατρός Παϊσίου. Είδα κάποιον μαθητή μου τις προάλλες του πατρός Παϊσίου και τι μου είπε. Ήρθε κάποιος εδώ, λέει, στο ασκητήριό μου και μου είπε το εξής. Ενώ ευάδιζα προς τη Θεσσαλονίκη και με σταματά κάποιος χαλόγυρος με ότο στόπ. Τον έβαλα μέσα και χωρίς να με ξέρει μου είπε το όνομά μου και του λέει, παιδί μου, έχεις καρκίνο στους πνεύμονες, αλλά είναι η αρχή της ασθένειας και να πάνε εξεταστεί.

είναι ιδέα, αδελφοί μου, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ρομαντισμός. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα ζωής. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι με τη χάρη της Παναγίας μας, της Παντάνας σας, που θα την έχετε ως προστάτηδα εικόνα να μας φωτίζει όλους, ώστε πραγματικά όλοι μας να έχουμε σαν όρο στη ζωή μας να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τι ωραία, δεν χαρήκατε απόψε που ήρθατε? Ακούσατε αυτήν την ωραία την παραδοσιακή μουσική. Έρχονται μερικοί εκεί πέρα διάφοροι, μα λένε, Πάτερ, λέει, μη εκείνο, μη τούτο, μη το άλλο, εσύ είσαι, λέει, η καλόγυρη. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πολύ σαφώς. Πάντων απόλαυσον, αμαρτίας απόστηθη. Μπορείς όλα να τα απολαύσεις τον κόσμο αυτό παρεκτός αμαρτίας. Δεν είναι ωραία η ζωή μας τέτοια? Πρέπει να πάμε να βλέπουν αυτούς που κουνιούνται και να βλέπουν αυτούς που κάνουν τους, με συγχωρείτε, που είναι δηλαδή σαν τους καρακιόζηδες. Γι' αυτό πραγματικά να πάρουμε στα σοβαρά και να αφοσιωθούμε στη λατρεία του Θεού. Και τότε θα δείτε ότι η χάρη του Θεού είναι μαζί μας και θα οσφρενόμεθα και θα αισθανόμεθα την πατρική παρουσία του Χριστού μας. Αμήν.

0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Στη σημερινή εκπομπή που αναφερόμαστε γενικότερα ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο και για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για το θέμα της προθεωρίας για την Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη προθεωρία σημαίνει προήμιον, σημαίνει πρόλογος, οπότε θα γίνει ένας πρόλογος για την Παλαιά Διαθήκη. Και θα το εξηγήσω στη συνέχεια τι σημαίνει προθεωρία για την Παλαιά Διαθήκη. Εκείνο το οποίο θέλω να πω αρχίζοντας αυτή την εκπομπή είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας αγάπησαν πάρα πολύ την Παλαιά Διαθήκη και ερμήνευαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ως ομιλίες προς το ποιμνιό τους και τα συμπεριέλαβαν μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας. Ήδη αυτό το έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι Άγιοι Απόστολοι αμέσως μόλις αναπτύχθηκε μετά την Πεντηκοστή, δημιουργήθηκε ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία, συνέχιζαν εκείνο το οποίο έβρισκαν και βρήκαν στη συναγωγή, διάβαζαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία βέβαια περισσότερα αναφέρονταν στο Χριστό. Και αυτό συμπεριλήφθηκε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Ήδη η Παλαιά Διαθήκη είναι ουσιαστικά η προϊστορία του χριστιανισμού και δεν θα έλεγα απλώς η προϊστορία του χριστιανισμού γιατί ομιλεί για τους προπάτορες αλλά συγχρόνως είναι και η ίδια η ζωή της Εκκλησίας μας. Εκείνο που μπορεί κανείς να πει ότι είναι ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποίησε πολλά κείμενα

0: το λόγο του από την Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο του Λουκά, εκεί βλέπουμε ότι μετά από τη βάπτισή του ο Χριστός, όταν άρχισε επίσημα το έργο του, τη διδασκαλία του, επήγε εις τη Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, εκεί που μεγάλωσε, και μπήκε μέσα στην συναγωγή και του έδωσε ο άρχον της συναγωγής να διαβάσει από την Παλαιά Διαθήκη. Άνοιξε και πήγε στο χωρίο του προφήτου Ισαΐου, που αναφέρεται εκεί στην έλευση του Χριστού, και λέγει εκεί ο προφήτης Ισαΐας: «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία», κτλ. Δηλαδή ο Χριστός διάβασε όταν μπήκε μέσα στη συναγωγή από τον προφήτη Ισαΐα, που έλεγε, να το πω με μετάφραση, «Το πνεύμα του Κυρίου σε μένα, δια του οποίου με έχρισε, και μου λέει να αναγγείλω το Ευαγγέλιο στους πιστούς, να θεραπεύσω τους συντετριμένους στην καρδιά, να κηρύξω απελευθέρωση στους αιχμαλώτους, στους τυφλούς ανάβλεψη να δουν το φως τους, να αποστείλω άφεση στους τσακισμένους και να κηρύξω τον ερχομό του Κυρίου». Και αφού διάβασε αυτό ο Χριστός, έκλεισε πτύξα στο βιβλίο, λέει, έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη και τι είπε αμέσως μετά: «Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήν ημών». Σήμερα αυτή η γραφή, δηλαδή αυτή η προφητεία του προφήτου Ισαΐου, έχει εκπληρωθεί και την ακούτε. Δηλαδή καθαρά ετώνησε ότι αυτό το οποίο έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, αυτό είχε αναφορά στην έλευση του Χριστού και εκπληρώθηκε την ημέρα εκείνη που άρχισε ο Χριστός επισήμως το έργο του. Και άλλες φορές μιλώντας ο Χριστός έλεγε: «Ο Μωυσής ενετήλατο, ο Μωυσής είπεν», που σημαίνει ο ίδιος ο Χριστός, άλλωστε είναι εκείνος ο οποίος απεκάλυψε όλα εκείνα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος συνέχισε και ερμήνευε την Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο έκαναν και οι Απόστολοι. Ομιλούσαν συνεχώς για την Παλαιά Διαθήκη. Φυσικά, τότε όταν δημιουργήθηκε η πρώτη Εκκλησία, δεν υπήρχαν κείμενα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τους ψαλμούς του Δαβίδ, αλλά και άλλα κείμενα τα οποία διάβαζαν, τις προφητείες, και ιδιαίτερως τα κείμενα εκείνα τα οποία είχαν αναφορά, δηλαδή αναφέρονταν στην έλευση του Μεσσίου, στην έλευση του Χριστού. Οπότε οι ίδιοι οι Απόστολοι μελετούσαν τα κείμενα αυτά. Δεν είχαν ακόμη γραφεί τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Γνωρίζουμε ότι το πρώτο βιβλίο από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, το οποίο γράφτηκε, είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Απόστολου Παύλου, την οποία έγραψε ο Απόστολος Παύλος όταν ήταν στην Κόρινθο, τέλος του έτους 50 μετά Χριστόν ή αρχάς του 51 μετά Χριστόν. Και το τελευταίο βιβλίο το οποίο εγγράφει της Καινής Διαθήκης είναι στο τέλος του πρώτου αιώνος, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι η Αποκάλυψη την οποία είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Άρα, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όλα τα κείμενα, ή μάλλον η Εκκλησία αμέσως μετά την Πεντηκοστή, χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης στη λατρεία, και οι πρώτοι χριστιανοί διάβαζαν τα βιβλία αυτά και έβλεπαν τη σχέση την οποία έχουν με τον Χριστό. Και αυτό ως απόδειξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο χωρία του Αποστόλου Παύλου. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε την επιστολή του προς τον Τιμόθεο, τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, εκεί τι του γράφει μεταξύ των άλλων? Του λέει: «Αποβρέφους τα ιερά γράμματα, είδας τα δυνάμενα σε σοφίσε, η σωτηρία διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Εσύ», λέγει Τιμόθε, «γνώρισες και έμαθες και διδάχτηκες, αποβρέφους», ενώ ήσουν ακόμη στην μικρή ηλικία, «τα ιερά γράμματα», δηλαδή από τη μητέρα του και από τη γιαγιά του, «τα γράμματα τα οποία σε σοφίζουν προς τη σωτηρία της εν Χριστώ Ιησού». Ποια είναι αυτά τα ιερά γράμματα? Είναι φυσικά η Παλαιά Διαθήκη, διότι τότε δεν είχε ακόμη γραφεί η Καινή Διαθήκη. Και σε άλλο μέρος της ίδιας επιστολής, της δεύτερης προς Τιμόθεον επιστολής, εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο: «Την φελόνιν», δηλαδή το μανδύα, «ον απέλειπα εν τροάδι, φέρε, και τα βιβλία μάλιστα δε τας μεμβράνας». Του ζητάει δηλαδή να του φέρει, όταν ερχόταν προς την Δύση που πήγαινε για να απολογηθεί στη Ρώμη, «φέρε μου», λέγει, «το μανδύα», αυτό σημαίνει το τυφελόνι, το μανδύα, «και τα βιβλία μάλιστα δε τας μεμβράνας». Ποια είναι τα βιβλία και ποιες είναι αυτές οι μεμβράνες? Και λέγονται μεμβράνες είναι γιατί ήταν γραμμένα πάνω σε μεμβράνες, σε πρόβατα, σε δέρματα ζώων. Αυτό σημαίνει μεμβράνες. Ήταν γραμμένα επάνω τα κείμενα. Ποια είναι αυτά τα βιβλία? Πρόκειται προφανώς για βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία διάβαζε ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο Μέγας δηλαδή Απόστολος, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Επομένως η Παλαιά Διαθήκη είναι όχι απλώς η ιστορία του χριστιανισμού, η προϊστορία του χριστιανισμού, αλλά είναι και ένα βασικό κτήμα της Εκκλησίας. Οπότε ερχόμαστε τώρα να δούμε το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, είναι αυτό που λέμε προθεωρία. Και είπα στην αρχή, προθεωρία σημαίνει πρόλογος ή προήμιον. Τι ακριβώς σημαίνει πρόλογος ή προήμιον, προθεωρία? Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει τίτλο «Σύνοψης της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης». Αυτό φέρεται να έχει γραφεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και όταν διαβάσει κανείς τα κείμενα τα οποία έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτό θεωρείται και το έχουν συγκαταλέξει μεταξύ των κειμένων τα οποία συνέγραψε εκείνος. Βεβαίως υπάρχουν μερικοί που λένε, και νομίζω έχουν κάποια βάση αυτό το λεγόμενο από αυτούς, ότι είναι ένα νόθο έργο, πιθανόν να μην προέρχεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, γιατί δεν ταιριάζει με την όλη δομή και τη σκέψη των άλλων ομιλιών του Αγίου Ιωάννου τον Χρυσόστομο. Όμως συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των έργων τα οποία αποδίδονται του Αγίου Ιωάννου τον Χρυσόστομο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κείμενο το οποίο μας βοηθάει να δούμε λίγο αυτή την προθεωρία για την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Διότι περιγράφει αυτό το κείμενο, κάνει μια σύνοψη των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Όταν λέμε σύνοψη, εννοεί για κάθε βιβλίο λέει συνοπτικά το περιεχόμενό του, και όπως γίνεται με κάθε βιβλίο το οποίο γράφουμε, προηγείται ο πρόλογος και ακολουθεί η εισαγωγή και το κύριο θέμα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας πρόλογος, αυτό που λέγεται προθεωρία, το οποίος πρόλογος μας δείχνει τι ακριβώς θα δούμε στο βιβλίο αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα δούμε μερικές σκέψεις που παρουσιάζονται στην προθεωρία και αναφέρονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, σε όλη την Αγία Γραφή, αλλά κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Λέγει λοιπόν αυτός ο συγγραφεύς, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν θεωρήσουμε ότι είναι εκείνος συγγραφεύς: «Η Καινή Διαθήκη», λέγει, «ονομάζεται Καινή Διαθήκη και ως προς το χρόνο, σε σχέση, σε αντίθεση με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ως προς τη φύση των γεγονότων που συνέβησαν σε αυτήν». Οπότε Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη αναφέρεται κυρίως στο χρόνο, παλαιότερα και νεότερα. Γιατί? Όλα στην Καινή Διαθήκη έχουν ανακαινιστεί. Ο άνθρωπος είναι νέος. Ο νόμος έχει δοθεί νέος νόμος. Είναι νέες εντολές. Είναι η νέα χάρη με το Άγιο Βάπτισμα. Ο άνθρωπος είναι νέος άνθρωπος. Έχει νέα υποδομή, θα έλεγα, διότι συνδέεται με το σεσαρκωμένο Χριστό. Έχει νέα μυστήρια. Το βάπτισμα, το χρίσμα και στη συνέχεια τη Θεία Λειτουργία, που είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Νέα λατρεία. Γράφει λοιπόν ότι ένας είναι ο σκοπός της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και αυτός ο σκοπός είναι η διόρθωση του ανθρώπου. Και εφόσον αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, στη συνέχεια παρουσιάζει ότι η Παλαιά Διαθήκη χωρίζεται σε τρία τμήματα και είναι αυτό το οποίο κυρίως θέλω να υπογραμμίσω. Είναι τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το ιστορικό, το δεύτερο είναι το συμβουλευτικό και το τρίτο τμήμα είναι το προφητικό. Και αναλύοντας τι ακριβώς περιλαμβάνει η Παλαιά Διαθήκη, λέγεται εξής. Είναι πρώτα-πρώτα το ιστορικό τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η Γένεση, η οποία παρουσιάζει τη δημιουργία του κόσμου. Είναι το βιβλίο της Εξόδου, που παρουσιάζει το πώς απελευθερώθηκε ο λαός των Ιουδαίων από τη γη της Αιγύπτου, από τους Αιγυπτίους. Είναι στη συνέχεια το Λεβιτικό, το οποίο είναι βιβλίο το οποίο περιγράφει τα σχετικά με τις θυσίες και τις ιερουργίες. Είναι οι Αριθμοί, και είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο παρουσιάζει το ότι ο Θεός, αφού πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα, έδωσε την εντολή να αριθμηθεί ο λαός. Είναι το Δευτερονόμιο. Ο Μωυσής ερμηνεύει τον νόμο για δεύτερη φορά. Είναι το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, γιατί είναι εκείνος ο οποίος διαδέχθηκε το Μωυσή στην ηγεσία του λαού που οδηγεί τον προς τη γη της Επαγγελίας. Τα βιβλία των Κριτών, διότι οι Κριτές ήταν αυτοί που διαδέχθηκαν τον Ιησού του Ναβί στην εξουσία, οπότε λέει εκεί η προθεωρία ότι μετά το θάνατο του Ιησού του Ναβί, το πολίτευμα των Ιουδαίων έγινε, θα λέγαμε, αριστοκρατικό και διευθυνόταν από τους Κριτές, τους οποίους ομιλούσε κατευθείαν ο Θεός. Είναι το βιβλίο της Ρουθ, που είναι η ιστορία μιας ξένης αλλοεθνούς γυναίκας, η οποία παντρεύτηκε έναν πλούσιο Ιουδαίο, τον Βοόζ, από τον οποίον προήλθε ο Δαβίδ. Έχουμε επίσης στα ιστορικά αυτά βιβλία, στο ιστορικό τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε τα βιβλία των βασιλείων, τα τέσσερα βιβλία των βασιλείων, τα οποία περιγράφουν τη ζωή των βασιλέων, την ζωή των Ιουδαίων τότε που έγιναν, είχαν το πολίτευμα της βασιλείας. Εκεί λοιπόν η προθεωρία κάνει μια σημαντική, μας δίνει μια σημαντική πληροφορία, το πώς προήρθε η λέξη και η γλώσσα, η εβραϊκή γλώσσα. Μας παρουσιάζει δηλαδή ότι στη Βαβέλ, στον πύργο της Βαβέλ, όταν όλοι συμμετείχαν στην κατασκευή, και αυτό έδειχνε τον εγωισμό και την υπερηφάνεια του ανθρώπου, και ο Θεός συνέχεια τις γλώσσες, δεν συμμετείχε στην κατασκευή του πύργου της Βαβέλ κάποιος ο οποίος λεγόταν Εύερ και από τον οποίο, ο οποίος κράτησε τη γλώσσα την εβραϊκή, δεν έγινε σύγχυση στη δική του γλώσσα, και από τον Εύερ αυτό πέρασε η γλώσσα αυτή στον Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ, λέει, ήταν καταγωγής από τον Εύερ και από εκεί προήλθαν και οι άλλοι προπάτορες και πατριάρχες, ο Ιωσήφ και τα λοιπά, ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ, και κράτησε αυτή τη γλώσσα. Βέβαια είδαμε σε άλλη εκπομπή ότι η γλώσσα αυτή, η εβραϊκή, η πρώτη γλώσσα, δεχόταν επιδράσεις από τον τρόπο στον οποίο, από το χώρο μάλλον, στον οποίο ζούσαν οι Εβραίοι. Έτσι λοιπόν το πρώτο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι το ιστορικό. Το δεύτερο τμήμα είναι το συμβουλευτικό. Εκεί σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται διάφορα βιβλία, όπως είναι οι παροιμίες του Σολομώντος, είναι η Σοφία του Σολομώντος, η Σοφία Σιράχ, είναι ο Εκκλησιαστής, είναι το Άσμα Ασμάτων. Είναι ένα τμήμα το οποίο περισσότερο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Και το τρίτο συνεχές επόμενο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την προθεωρία, κατά το προήμιο αυτού του βιβλίου σύνοψης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είναι το προφητικό. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι προφήτες, οι μεγάλοι προφήτες και οι μικρότεροι προφήτες, όπως επίσης και οι ψαλμοί του Δαβίδ. Όμως στην προθεωρία αυτή γράφεται ότι και τι μπορούμε να χωρίσουμε την Παλαιά Διαθήκη στα τρία αυτά τμήματα, είτε ιστορικό τμήμα, συμβουλευτικό τμήμα και προφητικό τμήμα, Εν τούτης όμως δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σαφής διαίρεση μεταξύ αυτών των τμήματων. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ιστορικό τμήμα, εκεί μπορεί να δει κανείς και προφητείες. Εκεί που λέμε προφητικό τμήμα, εκεί μπορεί να δει κανείς και ιστορικά γεγονότα. Όπως επίσης και στο συμβουλευτικό τμήμα της παλιάς μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είναι η Σοφία Σολομώντος, η Σοφία Σιράχ, η Παροιμία Σολομώντος και το ιδιαιτέρως το Άσμα Ασμάτων, εκεί υπάρχουν και τα ιστορικά στοιχεία και τα προφητικά στοιχεία. Οπότε χωρίζουμε την Παλαιά Διαθήκη στα τρία αυτά τμήματα, αλλά αυτά τα τμήματα δεν είναι στεγανώς χωρισμένα μεταξύ τους, γιατί σε όλα αυτά υπάρχουν και η ιστορία, υπάρχει και η προφητεία. Μιλώντας λοιπόν για την προφητεία σε αυτόν τον πρόλογο, την προθεωρία, λέει ότι ο σκοπός και το έργο της προφητείας είναι να προαναγγείλει τα μελλοντικά γεγονότα, είτε καλά είτε οδυνηρά, ώστε για να προσελκύσει την προσοχή των ανθρώπων και να αποκτήσουν φόβο Θεού και να αποφύγουν την αμαρτία, να απαλλαγούν από την αμαρτία. Και επίσης σκοπός των προφητιών είναι να προαναγγείλουν την έλευση του Ιησού Χριστού. Οι προφητείες επίσης, εκτός από το σκοπό, έχουν και ένα ιδιαίτερο είδος. Αυτό σημαίνει ότι ως προς το είδος οι προφητείες προλέγουν και προαναγγέλουν με λόγια και με έργα. Με λόγια προαναγγέλουν την έλευση του Χριστού, για παράδειγμα προαναγγέλουν το Σταυρό του Χριστού, όπως ο προφήτης Ισαΐας πολλές φορές, και θεωρείται ένας πέμπτος ευαγγελιστής, καθαρότατα ομιλεί για την έλευση του Χριστού και κυρίως το Σταυρό, ότι οδυνάται, και τον είδαμε να οδυνάται εν το Σταυρό. Άρα ως προς το είδος οι προφητείες χωρίζονται στα λόγια, τα οποία λέγουν για την ενανθρώπιση του Χριστού και το Σταυρό του Χριστού, τη Σταυρική Θυσία, αλλά και ως προς τα έργα. Γιατί? Διότι όταν έδωσε ο Θεός εντολή στον Αβραάμ να θυσιάσει τον υιό του, τον Ισαάκ, και τελικά την τελευταία στιγμή του είπε να μην το θυσιάσει και θυσίασε κριάρι, αυτό με τα έργα δείχνει τη σταυρική θυσία του Χριστού. Οπότε η Παλαιά Διαθήκη έχει, ή μάλλον οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη έχουν αυτό το σκοπό, έχουν αυτό το είδος, και ακόμη οι προφητείες και ως προς το περιεχόμενο αναφέρονται στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Αναφέρονται στα παρελθόντα γεγονότα, γιατί και όταν ο Μωυσής περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο κόσμος και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ήταν η αποκάλυψη του Θεού που τον έδωσε στο Μωυσή. Άρα έχουμε προφητεία των παρελθόντων. Έχουμε προφητεία των παρόντων. Όταν ένα γεγονός έχει μια ασάφεια, είναι κρυφό για τους άλλους και ο προφήτης το αποκαλύπτει. Και επίσης έχουμε προφητείες για το μέλλον, για γεγονότα μελλοντικά, γεγονότα τα οποία θα γίνουν ύστερα από μερικά χρόνια, τα οποία τα αποκαλύπτουν οι προφήτες. Επομένως, εκείνο που θέλω να υποστηρίξω εδώ, παρουσιάζοντας αυτό το ιδιαίτερο σημείο από την προθεωρία, που παρουσιάζεται και είναι στη σύνοψη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που φέρεται ότι είναι έργο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, είναι ότι εκεί που περιγράφονται ιστορικά γεγονότα, συγχρόνως περιγράφονται και προφητείες. Εκεί που είναι προφητείες υπάρχουν και τα ιστορικά γεγονότα, και ακόμη και τα συμβουλευτικά, τα συμβουλευτικά βιβλία, τα βιβλία που αναφέρονται σε συμβουλές, εκεί βλέπει κανείς και ιστορία και προφητεία. Που σημαίνει, αναμειγνύονται πάρα πολύ στενά η ιστορία με την προτροπή του Θεού να τηρούν το θέλημά του και με την προφητεία. Δεν ξεχωρίζονται στεγανά μεταξύ τους. Στο τέλος της προθεωρίας αυτής υπάρχει μια σημαντική παρατήρηση που νομίζω είναι αξιοπρόσεκτη και πρέπει να την σημειώσουμε. Λέγει ότι το έργο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να δημιουργήσει, να παρουσιάσει τη δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό και δημιουργία όλο του κόσμου. Και επειδή ακριβώς έχουμε και πτώσει, βγήκε ο άνθρωπος από τον Παράδεισο, παρήκου στην εντολή του Θεού, έρχεται λοιπόν η Καινή Διαθήκη και παρουσιάζει ότι ο Θεός όχι μόνο δημιουργεί τον άνθρωπο, αλλά τώρα τον παίρνει από την πτώση και τον κάνει άγγελο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τη δημιουργία του ανθρώπου και την πτώση του και η Καινή Διαθήκη στην πραγματικότητα με όλα εκείνα τα οποία έγιναν εν Χριστώ Ιησού μας παρουσιάζει πως ο άνθρωπος από την πτώση του γίνεται όχι απλώς επανέρχεται στο ανθρώπινο στοιχείο του αλλά γίνεται και άγγελος και γράφεται εκεί επειδή η κακία έκανε τους ανθρώπους να χάσουν και την ανθρώπινη ιδιότητά τους αφού τους έφερε στην κατάσταση των ζώων και τους έκανε πολύ άγριους ο νόμος τους απομάκρυνε από την κακία αυτή ενώ η χάρη του Ευαγγελίου προσθέτει και την αγγελική αυτή αρετή. Επομένως έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος δημιουργήθηκε από το Θεό με τη δυνατότητα να φτάσει από το κατοικώνα στο καθομοίωση, εξέπεσε από αυτήν την κατάσταση, έρχεται ο νόμος ο οποίος τον επαναφέρει στο ανθρώπινο στοιχείο, δηλαδή τώρα να τηρεί τον νόμο του Θεού και δια της τηρήσεως του νόμου του Θεού να γίνει άγγελος. Αυτό είναι όλο το νόημα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης που είδαν τον Χριστό με τα μάτια τους, τα βιβλία μάλλον της Καινής Διαθήκης παρουσιάζουν τους Αποστόλους οι οποίοι είδαν τον Χριστό με τα μάτια τους και μετέφεραν τη διδασκαλία του Χριστού και τη ζωή της Εκκλησίας. Οπότε από τη σημερινή εκπομπή να κρατήσουμε αυτό το γεγονός ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Θέλει να δείξει ότι τι έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο ώστε να τον οδηγήσει στη συνέχεια με τη χάρη του και με τη δική του συνέργεια να τον οδηγήσει στη θέωση και στην κοινωνία μαζί του. Αλλά ο άνθρωπος εξέπεσε με αυτή τη ζωή. Τη ζωή την οποία του είχε, την ορμή την οποία είχε βάλει μέσα του ο Θεός. Είναι αυτό που λέμε, που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο άνθρωπος ουσινίκε, δηλαδή δεν κατάλαβε τη μεγάλη αξία αλλά παρασυνευλήθη της κτίνεσιν και ομοιώθη αυτής. Δηλαδή παρασυνευλήθηκε, συσχετίστηκε και μιμήθηκε τα κτίνη και ομοιώθη με τα κτίνη, με την αμαρτία την οποία έκανε και έρχεται τώρα ο Θεός και τον ανεβάζει στο ύψος της θεοπτίας και εν τη σαρκή του Χριστού αποκτούμε πάλι κοινωνία με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Και ο άνθρωπος ενώ δημιουργήθηκε να είναι πραγματικός άνθρωπος, αυτό όλο περιγράφουν οι γραφές και οι πατέρες της Εκκλησίας αναλύουν, ενώ δημιουργήθηκε να είναι πραγματικός άνθρωπος, στη συνέχεια περιέπεσε με τους δερματίνους χιτώνες που φόρεσε στη ζωή των αλόγων ζώων και τώρα έρχεται ο Χριστός και με τη διδασκαλία του και με το όλο έργο του το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία και ανεβάζει τον άνθρωπο στην αγγελική ζωή, ανεβάζει τον άνθρωπο στην αγγελική πολιτεία. Έτσι ο νόμος έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από το Θεό τον Μωυσή παιδαγωγεί τον άνθρωπο για να φτάσει στο Χριστό, τον καθαρίζει, τον εξαγιάζει ώστε να ενωθεί με τον Χριστό. Και αυτό που ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη φυσικά ισχύει και στην Καινή Διαθήκη. Ο νόμος πάντοτε τηρείται, τηρούμε τον νόμο ώστε να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη, να επανέρθουμε θα λέγαμε με τα πάθη που έχουμε περικλειστεί στη ζωώδη κατάσταση, να επανέρθουμε στην πραγματική φυσική μας κατάσταση και μετά να οδηγηθούμε στην αγγελική πολιτεία. Δηλαδή από το παραφύσιν που συνιστά η απομάκρυνση μας από το Θεό, να οδηγηθούμε δια του νόμου στο καταφύσιν, να τηρούμε τον νόμο του Θεού και να γίνουμε φυσικοί άνθρωποι και μετά ζώντας εν τη Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια, να προχωρήσουμε στην υπερφύσιν ζωή και στην υπερφύσιν κατάσταση, στην ένωση με το Θεό. Αυτή είναι η σύνοψη του περιεχομένου, θα έλεγα, η περίληψη όλου του έργου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και αυτό περιγράφεται με λίγα λόγια στην προθεωρία αυτού του κειμένου που αναλύσαμε σήμερα, και καλούμαστε και εμείς από την παραφύσιν ζωή να οδηγηθούμε στην καταφύσιν ζωή, και από εκεί εν χάρητη Ιησού Χριστού να οδηγηθούμε εις την υπερφύσιν ζωή και να γίνουμε ιοί κατά χάριν του Θεού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν» που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς.
2: Ζώντας μέσα στο Άγιο Πεντηκοστάριο, δηλαδή τη χαρμόσυνη περίοδο από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την εορτή της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία ετοιμάζει τον πιστό να εορτάσει τρία μεγάλα δεσποτικά γεγονότα. Την Ανάσταση του Κυρίου, την Ανάληψη του Κυρίου και την Πεντηκοστή, δηλαδή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ως τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Πριν από λίγες ημέρες, αποδώσαμε την εορτή της Αναστάσεως στην αιωνιότητα. Δηλαδή, τελέσαμε την απόδοση του Πάσχα, με την οποία η Εκκλησία μας ξανακάλεσε στους ναούς για να θυμηθούμε εκείνη τη λαμπροφόρα και χαρμόσυνη νύχτα της νύχτας του Μεγάλου Σαββάτου, όπου και συγκεντρωθήκαμε και γιορτάσαμε τη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Ότι όλες οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές εορτάζονται σε μια περίοδο 8 ημερών, όπου την 8η ημέρα αποδίδονται προς την αιωνιότητα, δηλαδή συγκαλούνται ξανά τα μέλη της Εκκλησίας για να επαναλάβουν το γεγονός της εορτής και να το ανάγουν πλέον στην αιωνιότητα, ώστε να μείνει εκεί μνημόσυνον αιώνιο. Η μόνη εορτή δεσποτική η οποία έχει όχι 8 μέρες απόδοσης αλλά 40 ημέρες είναι αυτή της Αναστάσεως. 40 μέρες μετά από το Μεγάλο Σάββατο βράδυ συγκεντρώνεται πάλι η Εκκλησία για να θυμηθεί το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης. Το τυπικό της Εκκλησίας ορίζει ότι 40 ημέρες μετά του Μεγάλου Σαββάτου η Εκκλησία εορτάζει την απόδοση του Πάσχα και συγκεντρώνεται ακριβώς για να τελέσει τον Αναστάσιμο Όρθρο και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, τόσο ο Όρθρος όσο και η Θεία Λειτουργία είναι αυτά τα οποία τελέστηκαν το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, αλλά και αυτά τα οποία τελούνταν κάθε Κυριακή πρωί καθ' όλη την περίοδο αυτών των 40 ημερών. Είναι καλό λοιπόν να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας για να μπορούν οι ακροατές μας που μας ακούν να γνωρίζουν και αυτοί το τυπικό της Εκκλησίας, να κατηχούνται πάνω στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και αν μη τι άλλο να διατηρούν αυτήν την ταυτότητα του χριστιανού, η οποία ταυτότητα περνάει μέσα από το γεγονός της γνώσης των πραγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο βέβαια και πάντοτε η απόδοση του Πάσχα πέφτει ημέρα Τετάρτη. Στην τράπεζα πάντοτε έχουμε ψάρι, παρόλο που είναι Τετάρτη και θα πρέπει να είναι αλάδωτο, όμως λόγω της αποδόσεως το φαγητό είναι ψάρι. Και την αμέσως επόμενη ημέρα, την Πέμπτη, εορτάζουμε τη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τη Θεία Ανάληψη. Θα δούμε την θεολογία της Θείας Ανάληψης και θα εξετάσουμε επιμέρους όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτή την μεγάλη δεσποτική εορτή. Έτσι λοιπόν, όπως και προείπαμε, 40 μέρες μετά την Ανάσταση εορτάζεται το γεγονός της Αναλήψεως. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας θυμίζει στους χριστιανούς όλους τόσο την επιστροφή του Ιησού δεξιά του Πατρός και ανελθόντα και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, όσο και την βεβαιότητα ότι τελικά ο σκοπός της ανθρώπινης φύσεως, που είναι το καθομοίωση, σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό, όπως διαβάζουμε στη Γένεση, πραγματοποιήθηκε στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε τόσο χριστολογικά, όσο και ανθρωπολογικά στοιχεία μέσα στη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ας δούμε λιγάκι τι ακριβώς λέει η Αγία Γραφή γύρω από το γεγονός της εορτής της Αναλήψεως. Έτσι λοιπόν το μεγάλο αυτό δεσποτικό γεγονός προφητεύεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παρουσιάζεται ενδελεχώς και σε αυτήν την ίδια την Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά από τα δεσποτικά γεγονότα που έχουν να κάνουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού έχουν προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι από τον προφήτη Ιεζεκίηλ. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ είδε ένα όραμα, το οποίο όραμα αναφέρεται ακριβώς στην ανάληψη του Κυρίου. Λέει λοιπόν εκεί στο 10ο κεφάλαιο, στο στίχο 19. «Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβήμ και ανέλαβον τα χερουβήμ τα σπτέρυγας αυτών και μετεωρίστησαν από της γης ενώπιον εμού εν το εξελθήν αυτά και η τροχή εχόμενη αυτών». Η προφητεία λοιπόν που αναφέρεται εδώ περιγράφει ξεκάθαρα το γεγονός αναλήψεως. Όμως ο ίδιος ο Δαβίδ σε άλλη του προφητεία περιγράφει την ανάληψη με τον εξής τρόπο. «Ανέβει ο Θεός έναν αλλαγμό, Κύριος εμφωνεί σάλπιγκος, ενώ αλλού σε άλλον ψαλμό θα πει. Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβει και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χειρουβήμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο άσαρκος λόγος, ο οποίος εμφανίζεται κυρίως μέσα στις αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, προφητεύεται ότι θα πραγματοποιηθεί στην Καινή Διαθήκη όχι μόνο η εσάρκωση του λόγου, αλλά πολύ περισσότερο θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη, κυρίως για να δείξει το γεγονός της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως. Αυτή την αναμονή των ανθρώπων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης γύρω από την ανάληψη του Κυρίου μας την διασώζει η Καινή Διαθήκη μέσα τόσο στα Ευαγγέλια όσο και στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε χαρακτηριστικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Πάλι να φύγει μην τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Εδώ πέρα ακριβώς ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές, τους τονίζει το γεγονός ότι κατέβηκα από τον Πατέρα, εξήλθον παρά του Πατρός, έφτασα στον κόσμο και πάλι θα αφήσω τον κόσμο για να επιστρέψω στον Πατέρα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ο Χριστός διαβεβαιώνει «Ουδείς αναβέβηκε εις τον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Και εδώ πάλι διαβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι αδύνατο κάποιος να ανέβει στον ουρανό παρά μονάχα εάν κατέβει από τον ουρανό ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου. Με τον όρο Υιός του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη εννοούσαν οι Εβραίοι τον Σωτήρα. Εννοούσαν δηλαδή τον Μεσσία, τον οποίον περιμένανε για να του σώσει, όπως φυσικά ήταν και ο Χριστός. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τις σημαντικότερες διηγήσεις γύρω από το γεγονός της αναλήψεως τις έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί ο Λουκάς έδωσε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες γύρω από το πώς έγινε η ανάληψη. Χαρακτηριστικά, στο εισπράξεις κεφάλαιο Α, στίχος 3 και 9-11, περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε τη στιγμή κατά την οποία μιλούσε με τους μαθητές. Είναι το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται κατά την ημέρα της εορτής της αναλήψεως και από το οποίο η Εκκλησία μας αντλεί τις πληροφορίες γύρω από την δεσποτική εορτή της αναλήψεως. Βέβαια, υπάρχουν και μία σειρά διαφόρων αποστολικών χωρίων στα οποία διαφαίνεται εκεί πέρα η βεβαιότητα για το γεγονός της αναλήψεως. Μάλιστα, η ανάληψη ως εορτή, αλλά κυρίως ως σωτηριολογικό γεγονός, αποτελούσε στην αρχαία Εκκλησία ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία των βαπτιστηρίων συμβόλων, δηλαδή περιελαμβανότανε μέσα στους όρους και στις ομολογίες της πίστεως πρώτου βαπτίσματος. Άλλωστε, αν θυμηθούμε το σύμβολο της πίστεως μας, εκεί στο σύμβολο της πίστεως αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου «και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς». Αυτό το «και ανελθόντα στους ουρανούς» τονίζει το γεγονός της αναλήψεως ως ολοκλήρωση του σωτηριολογικού έργου του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος, αναφέροντας τα κεντρικά σημεία του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, δηλαδή του έργου της Θείας Οικονομίας, συμπεριλαμβάνει μέσα σε αυτό και την ανάληψη. Τον ακούμε να λέει προς τον Τιμόθεο, στην 1η Τιμοθέου 3:16. «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Εδώ ακριβώς, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, παρατηρούμε το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει αυτήν την πορεία του Χριστού για την ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Αναφερόμενος λοιπόν στη δύναμη του Πατρός, λέει αλλού στην προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, στιχ 20. «Ενήργησεν το Χριστό, εγύρας αυτόν εκ νεκρών, και κάθισεν δεξιά αυτού εν της επουρανίης». Βέβαια, αλλού είδαμε ότι η δύναμη του Πατρός είναι η δύναμη και του Υιού. Δηλαδή, αφού ο Χριστός μπορεί να καθαρίσει από τις αμαρτίες, δίνει αυτή την ιδιότητα και σε όλο το χώρο της Εκκλησίας. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Ο νικών», δηλαδή αυτός ο οποίος θα νικήσει, εν προκειμένου ο Χριστός, «δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, όσκα εγώ ενίκησα και εκάθισε μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού». Από τα χωρία τα παραπάνω καταλαβαίνουμε εύκολα πως η Εκκλησία όχι μόνο πίστευε στο γεγονός της Αναλήψεως, αλλά ότι η Ανάληψη του Κυρίου εκφράζει στο σύνολό της το βάθος της πνευματικής ζωής. Πριν προχωρήσουμε τώρα να δούμε τη θεολογία της Αναλήψεως, καλό θα είναι να δούμε γιατί ο Χριστός αναλύθηκε 40 μέρες από την Ανάστασή Του και τι σημαίνει αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ποιον σκοπό είχε. Για τον λόγο αυτό θα συντρέξουμε λοιπόν στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο ίδιος λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση έλαβε τρεις γεννήσεις. Δηλαδή την πρώτη από την Παρθένο Μαρία, τη δεύτερη από το βάπτισμα και την τρίτη από την Ανάσταση. Και από τις τρεις αυτές γεννήσεις ονομάστηκε πρωτότοκος. Αφού από την πρώτη είναι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, κατά την κοινωνία της σαρκός, από τη δεύτερη ονομάστηκε πρωτότοκος της κτήσεως και κατά την τρίτη πρωτότοκος των νεκρών. Αν προσέξουμε, θα διαπιστώσουμε ότι 40 μέρες μετά από τις τρεις αυτές γεννήσεις, μετά από τα τρία αυτά δηλαδή δεσποτικά γεγονότα, ακολούθησε ένα σημαντικό γεγονός. Δηλαδή, 40 μέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου, ο ίδιος του προσφέρθηκε στο ναό και έχουμε την εορτή της Επαπαντής. 40 ημέρες μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, νίκησε τον διάβολο στην έρημο με τους τρεις γνωστούς πειρασμούς στο Σαραντόριο Όρος. Ενώ τώρα, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, ανεβαίνει στους ουρανούς και προσφέρει ως δώρο στον Θεό Πατέρα την δική μας θεωμένη πλέον ανθρώπινη φύση. Βέβαια, θα μπορούσε ο Χριστός να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση αμέσως μετά από την Ανάστασή Του. Όμως δεν το έκανε για να μην φανεί ότι η Ανάσταση ήταν μια φαντασία. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, ο Χριστός μετά την Ανάσταση φανερώθηκε στους μαθητές Του 11 φορές. Όσα είναι και τα αιωθινά Ευαγγέλια τα οποία διαβάζονται στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στους όρθρους κάθε Κυριακής. Αυτή η εμφάνιση και η μαρτυρία της Αναστάσεως 11 φορές έγινε ουσιαστικά για να πιστούν οι μαθητές ότι η Ανάσταση δεν αποτελούσε ένα ψεύτικο γεγονός, δεν αποτελούσε μία φαντασία και πολύ περισσότερο έγινε για να εξηγήσει ο Χριστός στους μαθητές όλα τα μυστήρια της Βασιλείας για να και να τους καταστήσει μέτοχους, κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, το οποίο 10 μέρες ακριβώς μετά την Ανάληψη θα κατέρχονταν στα κεφάλια των Αποστόλων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γινόταν και η ίδρυση της Εκκλησίας. Τελικά λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός από μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη ταπεινώνεται και δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Μάλιστα, δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης στον τομέα των αδιάβλητων παθών. Δηλαδή, δέχεται να πάρει όλα εκείνα τα αδιάβλητα πάθη που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση όλων ημών, μόνο και μόνο για να κενωθεί και δια της κενώσεώς του να οδηγήσει στη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα δεσποτικά γεγονότα δεν χωρίζονται μεταξύ τους, ούτε και φυσικά αξιολογούνται μεταξύ σημαντικότερου και μη σημαντικού. Αυτό γιατί όλες οι δεσποτικές εορτές είναι κομμάτια της Θείας Οικονομίας, με την οποία Θεία Οικονομία ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, προετοίμασε τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ενανθρώπισε, δίδαξε, έπαθε, αναστήθηκε και αναλύθηκε. Υπάρχει δηλαδή μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ αυτών των στοιχείων, ακριβώς γιατί ξεκινάμε από την αρχή, την ανανθρώπιση, για να καταλήξουμε τελικά στην ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας, που είναι αυτή η εορτή της αναλήψεως. Γι' αυτόν τον λόγο και η ανάληψη ως εορτή είναι η τελευταία από τις δεσποτικές εορτές, η οποία ουσιαστικά καταδεικνύει και την κατάληξη του Ευαγγελισμού και της γεννήσεως. Οι μαθητές, οι οποίοι για 11 συνεχόμενες μέρες επικοινωνούσαν με τον Χριστό κατηδίαν, και οι 500 και οι 12 και οι 2 που πήγαιναν προς Εμαούς, όταν στο τέλος συναντήθηκαν στο όρος των Ελαιών, όπου παρευρίσκονταν εκεί και η Παναγία, κατά την ώρα που ο Χριστός τους δίδασκε, εκείνη την ώρα που τους δίδασκε, τον είδαν να παραλαμβάνεται από δύο αγγέλους και να ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Άρα λοιπόν η ανάληψη του Κυρίου ήταν ορατή από όλους, δεδομένων φυσικά των γεωγραφικών περιορισμών. Δηλαδή αυτοί που ήταν γύρω-γύρω στο Χριστό εκείνη την ώρα τον είδανε. Ωραία. Άρα λοιπόν και κάποιος που θα ήταν λίγο πιο μακριά πάλι δεν τον έβλεπε. Ήταν εμφανής η ανάληψη και έγινε ακριβώς για ποιον λόγο? Για να δείξει ότι τόσο η Ανάσταση όσο και η ανάληψη είναι πραγματικά γεγονότα. Διαφορετικά, εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η ανάληψη, τότε θα καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα ότι αφού η ανάληψη δεν είναι αληθινή, δεν είναι πραγματική, δεν είναι βιωμένη εμπειρία ανθρώπων, τότε και η Ανάσταση μπορεί να είναι μια φαντασία. Όλα τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι γεγονότα βιωματικά, εμπειρικά, πειραματικά. Βλέπουμε, ακούμε, διδασκόμαστε και αυτό, αφού το βιώσουμε, το εκφράζουμε και προς τα έξω. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι είναι αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες, είναι αυτοί οι οποίοι ομολογούν την πραγματικότητα των γεγονότων, τόσο της Αναστάσεως ως βασικό στοιχείο μέσα της Εκκλησίας, όσο και της Αναλήψεως ως ολοκλήρωση του έργου της Θείας Οικονομίας. Στους πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας μας γίνεται μια ελαφριά κατ' οικονομία σύγκριση των εορτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν ο Χριστός δεν ενανθρώπιζε, τότε δεν θα γινόταν η Ανάσταση και η Ανάληψη. Και αν δεν θα ανασταίνονταν, τότε θα φαίνονταν ματαία η ενανθρώπιση. Αυτή η ιεράρχηση των δεσποτικών εορτών που ακούσαμε τώρα στο τέλος έχει να κάνει σχέση όχι τόσο με το σημαντικό των εορτών, όσο με το γεγονός ότι αφού γεννήθηκε ο Χριστός, άρα λογικό ήταν να αναστηθεί, και αφού αναστήθηκε, λογικό ήταν να αναλυφθεί. Διαβάζουμε στον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Κύπρου την αξία της εορτής αναλήψεως. Εκείνος λέει ότι πολλοί άνθρωποι, επειδή αγνοούν το μέγεθος της εορτής αυτής, την θεωρούν κατώτερη από τις άλλες. Όμως, όπως η κεφαλή λέει είναι κόσμο του σώματος, έτσι και η εορτή της αναλήψεως είναι στόλισμα όλων των εορτών. Είναι το πλήρωμα όλων των δεσποτικών εορτών. Πρώτη γιορτή είναι η κατασάρκα γέννηση του Χριστού. Δεύτερη είναι η γιορτή των Θεοφανίων, που έχει μεγαλύτερη θεωρία από την πρώτη. Τρίτη γιορτή είναι η Ανάσταση, η οποία νικά τον θάνατο και δίνει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Και επόμενη εορτή είναι η Ανάληψη, η οποία βοηθά η μητέρα σάρκα να ανέβει επί θρόνου βασιλικού επιρμένη. Επομένως, η αξία της αναλήψεως βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη σάρκα που θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Λόγου κάθεται στο βασιλικό θρόνο εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Σήμερα, στην απόψινή μας εκπομπή θα αναλύσουμε αυτή τη θεολογία γύρω από την εορτή της Αναλήψεως για να δείξουμε όχι μόνο τη σημαντικότητα της εορτής, τη σπουδαιότητα, συγγνώμη, της εορτής, αλλά πολύ περισσότερο για να αποδείξουμε τελικώς ότι ο χριστιανός πρέπει να εορτάζει όλα τα μεγάλα δεσποτικά γεγονότα σε σύνδεση του ενός με του άλλου. Είναι αδύνατον κάποιος να θεωρεί σημαντική τη γέννηση, αλλά όχι τη βάπτιση, ή κατά τη στοιχεία να θεωρεί σημαντική την Ανάσταση, αλλά όχι την Ανάληψη. Όλα αυτά κάνουν ένα σύνδεσμο, έναν κύκλο, ο οποίος κέντρο του έχει ακριβώς την σωτηρία του ανθρώπου. Με την Ανάληψη τονίζεται ότι ο Χριστός, κατά την ενανθρώπισή του, θέωσε την ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το μέγεθος της δωρεάς του Θεού, ακόμα και οι σύγχρονοι του Ιησού, δηλαδή οι Απόστολοι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να συκοφαντηθεί ο Χριστός και τελικά να σταυρωθεί. Με την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, όλοι οι άνθρωποι αποκτούν την τέλεια γνώση του Χριστού. Κατανοούν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν είναι απλά ένα ιστορικό αγιασμένο πρόσωπο, αλλά είναι ένας θεάνθρωπος Θεός, ο οποίος αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την παραλαμβάνει και όχι μόνο την παραλαμβάνει, την καθιστά και κοινωνώ της Θείας Φύσεως. Κατά την Ανάσταση, ο Χριστός χαρίζει στους ανθρώπους την νίκη εναντίον του θανάτου. Ενώ με την Ανάληψη, ο Χριστός ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό και αφού του αλλάζει τη διαγωγή, τον καθιστά κοινωνώ της Θείας Φύσεως. Με αυτή την έννοια μπορεί κάποιος να δει την ανωτερότητα της Αναλήψεως. Γιατί ανωτερότητα? Γιατί με αυτήν αποδείχτηκε τελικά το πόσο Θεός ολοκλήρωσε το σχέδιο της σωτηρίας του για τον άνθρωπο πρώτον, αλλά κυρίως το ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Μάλιστα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θέλοντας να τονίσει την ανάγκη της θεώσεως του ανθρώπου ως σκοπό, τονίζει ότι η Ανάσταση συνδέεται με όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο, ενώ η Ανάληψη συνδέεται με τους Αγίους, δηλαδή με τα μέλη της Εκκλησίας. Και συνεχίζει παρακάτω. Όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, όμως θα αναλυφθούν μόνο εκείνοι οι οποίοι μπόρεσαν και γίνανε κοινωνοί της Θείας Φύσεως, δηλαδή Άγιοι. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχη 16-17, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος: «Και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα». Εδώ ακριβώς προεπομνηματίζεται το γεγονός της Αναλήψεως υπό την έννοια ότι όλοι θα αναστηθούν, όλοι θα προϋπαντήσουν τον Χριστό και θα κοινωνήσουν την ενότητα μαζί του μέσω της εορτής της Αναλήψεως, η οποία δηλώνει αυτό το γεγονός της θεώσεως της ανθρώπινης φύσης. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εορτή της Αναλήψεως μας πάει πολύ πίσω. Μας πάει στο κεφάλαιο της Γενέσεως και ιδιαίτερα στο βιβλίο, συγγνώμη, της Γενέσεως και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 2, εκεί που περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου και αναφέρεται το «ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνε η μετέρα και καθομοίωσιν». Το καθομοίωση αναφέρεται σε αυτό το γεγονός της θεώσεως, δηλαδή ότι ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι κανένας άλλος παρά μονάχα να μπορέσει να φτάσει στην καταχάρνη θέωση. Η Ανάληψη λοιπόν μας υπενθυμίζει αυτό το γεγονός της σκοποθεσίας της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι να μπορέσει τελικώς να γίνει Θεός κατά χάρη, να φτάσει στη θέωση και φτάνοντας στην θέωση να πετύχει τον λόγο της υπάρξεώς του. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κατόπιν να μιλήσουμε.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου

0: Στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ασχολούμαστε με τη θεολογία της δεσποτικής εορτής αναλήψεως. Μέχρι τώρα είδαμε ακριβώς το τι υπάρχει πίσω, ποια κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται και προφητεύουν το γεγονός της αναλήψεως, πρώτον, και επιπλέον ασχοληθήκαμε εν μέρη με αυτό το γεγονός της θεολογίας της αναλήψεως. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με τη δεσποτική εορτή. Αρχικά να τονίσουμε ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς με το σώμα. Δηλαδή αυτό το θεϊκό σώμα το οποίο είχε αμέσως μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Κύριος ως Θεάνθρωπος, ως ανθρώπινη και θεία φύση, είχε ενωμένες τις δύο αυτές φύσεις στο υποστατικό πρόσωπο του Ιησού και κατόπιν λοιπόν την Ανάσταση έχουμε το αγιασμένο σώμα του με το οποίο και ανεβαίνει στους ουρανούς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι την εποχή κατά την οποία εορτάζονταν η γιορτή της Αναλήψεως ή την εποχή τους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία μας ήρθε αντιμέτωπη με την αίρεση των Μανιχαίων. Δηλαδή αυτοί φτάνουν σε σημείο να παρερμηνεύουν κομμάτια της Αγίας Γραφής και να θεωρούν ότι ο Χριστός ανερχόμενος στον ουρανό για να αναπαυθεί στους κόλπους του ουράνιου πατέρα απέρριψε την ανθρωπότητα σαν βάρος. Άρα λοιπόν δίπλα ακριβώς από το γεγονός της θεότητας δεν υπήρχε το πρόσωπο του Χριστού ως σώμα και ως ανθρώπινη και θεία φύση, αλλά μόνο η θεία φύση. Αυτό είναι τελείως λάθος και είναι τελείως λάθος γιατί φτάνουμε σε έναν μονοφυσιτισμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεία, αλλά αντιθέτως τόσο η θεία φύση όσο και η ανθρώπινη φύση σε πλήρη συνεργασία κατά την ώρα της αναλήψεως βρεθήκανε δίπλα από τον Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι εκείνος που πιστεύει ότι το σώμα του Χριστού αποβλήθηκε και τοποθετήθηκε στον ήλιο και έτσι ανέβηκε μόνο η γυμνή θεότητα, ουσιαστικά δεν πιστεύει ότι υπάρχει και θα έλθει ο Κύριος με το σώμα του κατά τη δόξα της παρουσίας του, δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όποιος πιστεύει ότι κατά την ώρα της αναλήψεως δεν ανέβηκε πάνω και η ανθρώπινη φύση με το θεούμενο σώμα μετά την Ανάσταση, τότε δεν θα δει τον Χριστό, δεν μπορεί να δει τον Θεάνθρωπο Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Τέτοιες αντιλήψεις ήταν την εποχή του πρώτου αιώνα πολύ γνωστές γιατί τις εξέφραζαν οι Μανιχαίοι και οι οποίοι Μανιχαίοι εξαιτίας του ότι περιφρονούσαν το ανθρώπινο σώμα φτάναν στο σημείο να διδάσκουν ότι ο Χριστός αναλήφθηκε χωρίς την ανθρώπινη φύση. Είναι ανάγκη λοιπόν εδώ για να κλείσουμε και αυτό το σημείο της εορτής της αναλήψεως ότι ο Χριστός αναλήφθηκε στον ουρανό με ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, με ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα και αυτό συνδέεται στενά με το γεγονός της δικής μας θεώσεως ως δυνατότητα σωτηρίας πρωτίστως και κυρίως ως σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής. Αυτή τη σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής τη διατηρεί ο άνθρωπος ακριβώς και μετά τον θάνατό του. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε μεν με ησυχία, δηλαδή δεν έγινε με τον τρόπο που έγινε η Ανάσταση, ήτανε παρόντες οι μαθητές όλοι, αλλά ταυτόχρονα έγινε και γνωστή σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης. Αυτό δηλώνει το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή του Χριστού γίνονται με ησυχία και σιωπή. Ενώ η αναγέννηση του ανθρώπου, ενώ φαίνεται ότι είναι αθέατη από τους οφθαλμούς των άλλων ανθρώπων, εν τούτης προκαλεί τη μεγαλύτερη βροντή σε ολόκληρη την Οικουμένη. Γιατί αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος προσεγγίζει το γεγονός της θεώσεως, το οποίο όμως γεγονός της θεώσεως από την ώρα που θα συμβεί και μετά προξενεί εντύπωση σε όλον τον κόσμο. Δείτε όλους τους μεγάλους σύγχρονους Αγίους. Ενώ η ζωή τους ήταν μια πορεία ησυχίας, ταπείνωσης και ηρεμίας, κατόπιν όταν πλέον αποδείχτηκε το γεγονός της θεώσεως τους, τότε η φήμη τους έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης με αποτέλεσμα
αυτή η πράξη να δηλώσει ακριβώς το πώς, να δηλώσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θέλοντας να δούμε λοιπόν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο έγινε το γεγονός της Αναλήψεως, μπορούμε να διαβάσουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο 24 στίχη 50-51, αναφέρει «Επάραστας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη επ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Η ευλογία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι αντίθετη με την κατάρα και αφενός συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού, κυρίως γιατί προσφέρει την Θεία Χάρη και ενέργεια. Είναι γνωστό λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η μετάδοση της ευλογίας του Θεού στον άνθρωπο γίνεται με διάφορες ενέργειες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Θεό να ευλογεί το πρώτο ανδρόγυνο στο Γένεσης 1:28, βλέπουμε τον Πατριάρχη να ευλογεί τον Πατριάρχη Ιακώβ να ευλογεί τα παιδιά του Ιωσήφ, βλέπουμε τον Ισαάκ να ευλογεί τον Ιακώβ πριν το θάνατό του και γενικά μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής συναντάμε μια αλυσίδα ευλογιών οι οποίες ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως του ανθρώπου πάνω στον κόσμο, δηλαδή από τη γένεση, τη δημιουργία του ανθρώπου, και φτάνει μέχρι τη στιγμή της αναλήψεως, όπου εκεί πέρα ο Χριστός ενώ ανέρχονταν στον ουρανό ευλογούσε τους μαθητές αποστέλλοντας την Θεία Χάρη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν να υπογραμμιστεί ότι δεν τους ευλογούσε και συνέχεια ανέρχονταν προς τον ουρανό, αλλά κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του ευλογούσε τους μαθητές του. «Εν το ευλογήν αυτών, αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Αυτό δείχνει και την δύναμη και την προσπάθεια και τελικά τον σκοπό της πραγματοποίησης των εντολών του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Αυτή την αλήθεια ότι ο Χριστός κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του ευλόγησε τους μαθητές και από εκεί ευλογεί την οικουμένη όλη ώστε να πραγματοποιηθεί το Ευαγγέλιο του στο σήμερα, μας την διασώζει ο Δαβίδ στον ψαλμό του λέγοντας «Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητος», θέλοντας να δείξει ακριβώς εδώ ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται στον ουρανό, ευλογεί τους μαθητές και από εκεί ευλογεί όλη την οικουμένη διά των μαθητών εξαιτίας της ιεραποστολικής δράσης των ίδιων. Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν και αναφέρουμε ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ όποτε μιλάμε για κάποια μεγάλη δεσποτική εορτή. Και γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε? Γιατί κατά τη διάρκεια της ενανθρωπίσεώς του δεν έχασε ούτε την θεότητα και την συμπαρεδρία με τον Πατέρα, δηλαδή την θέση δίπλα από τον Πατέρα μέσα στην Αγία Τριάδα, αλλά ούτε και την ανθρώπινη φύση, την οποία πήρε κατά τη γέννηση και την ενσάρκωσή του μετά τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, την οποία και ανθρώπινη φύση την διατηρεί σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας. Αυτά τα δύο στοιχεία, τόσο της ανθρώπινης φύσεως όσο και της Θείας Φύσεως, ο Χριστός δεν τα χάνει ποτέ. Και δεν τα χάνει ποτέ γιατί ακριβώς υπάρχει μία αντίδοση ιδιωμάτων. Δηλαδή για να σωθεί η ανθρώπινη φύση θα πρέπει η Θεία Φύση να την διατηρήσει την ανθρώπινη φύση, να την κρατήσει σταθερή και τελικώς κατά το τέλος της Θείας Οικονομίας να φτάσει στο σημείο να την σώσει και να την θεώσει. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την ώρα της αναλήψεως εμφανίζονται άγγελοι. Εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται από τους αγγέλους και οδηγείται ο Χριστός στα δεξιά του Πατρός. Η πληθώρα των αγγέλων κατά την ανάληψη του Χριστού δηλώνουν ακριβώς το γεγονός ότι οι ίδιες οι αγγελικές δυνάμεις προσκυνούν τη θεωμένη ανθρώπινη φύση.
Υπηρετούν δηλαδή τη σωτηρία του ανθρώπου. Και όχι μόνο υπηρετούν τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά βοηθούν ώστε τελικά να φτάσει ο άνθρωπος στο σκοπό του, που όπως είπαμε και πριν δεν είναι άλλος, αλλά δεν είναι άλλος παρά μονάχα η ίδια η θέωση. Να καταξιωθεί δηλαδή ο άνθρωπος, να γίνει θεός κατά χάρη, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να πετύχει το λόγο για τον οποίο υπήρξε. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι κατά την ώρα και την ημέρα της γεννήσεως ο Χριστός παραλαμβάνει τη φύση, την ανθρώπινη φύση. Και όχι μόνο την παραλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, ενώ δεν την είχε, αλλά και κατά την ώρα της αναλήψεως πάλι την διατηρεί για να την επιστρέψει εκεί από όπου έφυγε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τον Χριστό κατά την ώρα της επίγειας ζωής του να δίνει πολλές φορές απάντηση στον λόγο για τον οποίον αποδέχονταν τους αμαρτωλούς. Στον λόγο για τον οποίον αποδέχονταν όλους εκείνους οι οποίοι την εποχή του Ιησού βρίσκονταν σε ηθικά παραπτώματα. Γι' αυτόν τον λόγο και η ανάληψη έχει μια καθαρά σωτηριολογική έννοια, δηλαδή συνδέεται απόλυτα με αυτό το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Χριστό. Διαβάζουμε λοιπόν τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, ο οποίος λέει «Έβρον το πρόβατον το πλανωμένον», βρήκα δηλαδή το πρόβατο το χαμένο, «Όπερ ο απατεών όφης δολοτρόπης τεχνάσμαση υπάτησε», το οποίο λέει ο όφης, μας θυμίζει εδώ ακριβώς την πτώση του Αδάμ, το εξαπάτησε και εξαιτίας αυτού βρέθηκε εκτός του παραδείσου. Αυτήν ακριβώς, αυτό ακριβώς το πρόβατο, το χαμένο, το οποίο εξαπατήθηκε από τον διάβολο, αυτόν ακριβώς, αυτό ακριβώς το πρόβατο αναλαμβάνει ο Χριστός ώστε τελικά να το ανάξει προς τον παράδεισο. Γι' αυτόν τον λόγο και η οδύνη του διαβόλου είναι μεγαλύτερη τώρα με την ανάληψη παρά με την Ανάσταση. Γιατί ουσιαστικά τώρα πλέον φτάνει ο Θεός να πετύχει και την κατάργηση του θανάτου, αλλά και την κατάργηση του διαβόλου και κυρίως την κατάργηση του διαβόλου ως τελική νίκη του Χριστού. Με ποιον τρόπο? Με την θέωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν τον κόσμο μπορεί και έχει ελπίδα στη σωτηρία του εξαιτίας του γεγονότος της αναλήψεως. Φυσικά να τονίσουμε ότι η θεολογία της εορτής αναλήψεως είναι αδύνατο να παραμείνει σε ένα καθαρά θεωρητικό και διανοητικό επίπεδο. Όλες οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλά για να μας υπενθυμίσουν ένα γεγονός το οποίο συνέβη κάποτε. Είναι, ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα ήθος, ένα σταυροαναστάσιμο ήθος, έναν τρόπο ζωής δηλαδή, ο οποίος τρόπος ζωής μας βοηθά ώστε να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό της υπάρξεώς μας. Έτσι λοιπόν, από την οικονομία του Χριστού πορευόμαστε λοιπόν μέσα στην θεολογία και από εκεί στην θεολογία, στην βίωση της αναλήψεως του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το μυστήριο της αναλήψεως και από εκεί την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι εντολές του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε τις αρετές και με τη βοήθεια της ταπείνωσης και της αγάπης τότε να υπομένουμε κάθε θλίψη και πειρασμό, ώστε τελικώς να οδηγηθούμε στη δόξα του ονόματος του Χριστού. Ως μέλη της Εκκλησίας λοιπόν βιώνουμε τη Θεία Οικονομία και εξαιτίας του ότι βιώνουμε τη Θεία Οικονομία έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στα γεγονότα της σωτηρίας μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος χρειάζεται να εξασκήσει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική καθαρότητα. Το γεγονός της αναλήψεως δείχνει ότι ο άνθρωπος θα σωθεί και ως ψυχή και ως σώμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος να διατηρεί καθαρό τον οφθαλμό της ψυχής πρωτίστως, αλλά κυρίως θα πρέπει να φροντίσει ώστε με τις διάφορες δοκιμασίες να καθαρίσει και το σώμα, βιώνοντας κυρίως το σταυρό και το μήνυμα της σταυρώσεως. Η ανάληψη μας υπενθυμίζει και το γεγονός ότι ο Χριστός, ενώ μεν προκαλεί λύπη εξαιτίας της ορφάνιας που νιώθουν οι Απόστολοι λόγω της
πρόσκαιρης απομάκρυνση από το Θεό, την ίδια στιγμή όμως χαίρονται, και χαίρονται γιατί. Γιατί θα μπορέσουν να βιώσουν την ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, που συνεχίζεται στην καθίδρυση της Εκκλησίας ως σώμα πιστών με κεφαλή το Χριστό. Υπό αυτήν την έννοια η ανάληψη είναι απαιτούμενη, ώστε φεύγοντας ο Χριστός να κατέβει ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αυτό, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να ιδρύσει την Εκκλησία και να δώσει σε όλους εμάς που ζούμε αιώνες μετά την Ανάληψη τη δυνατότητα κατανόησης όλων εκείνων των μυστηρίων που παρουσίασε ο Χριστός στον κόσμο, με στόχο ακριβώς να μπορέσουμε να φτάσουμε και εμείς να δούμε τον αναλυθέντα Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως οι μαθητές πέρασαν όλες τις δοκιμασίες και τη βίωση του Σταυρού και τελικά κατέληξαν στο να γίνουν κοινωνή του Αγίου Πνεύματος κατά την ώρα της Πεντηκοστής, έτσι και εμείς καλούμαστε να ειρηνεύουμε μέσα στον εαυτό μας, και αυτή η ειρήνη να μας βοηθά να επιστρέφουμε στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς, όπου εκεί στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς να προσευχόμαστε και κατά την προσευχή να φροντίζουμε να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας τόσο από εμπαθείς λογισμούς, όσο και από πάθη τα οποία προσβάλλουν είτε την ψυχή είτε το σώμα. Άλλωστε, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, είναι αδύνατο να προσκυνήσουμε τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία ως Αγία Τριάδα. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός κατά την ώρα που συναντά τη Σαμαρείτισσα της ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός είναι πνεύμα, και οι προσκυνητές αυτού πρέπει να τον προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή η εν πνεύματι και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του Θεού τελειοποιείται ακριβώς με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατεβαίνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και όχι μόνο έρχεται την εποχή των Αποστόλων, αλλά αγιάζει, ευλογεί και ολοκληρώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Θυμηθείτε, κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή που ο ιερέας εκφωνεί τα σα εκ των σών, την ώρα που ψέλνεται το σε υμνούμεν σε ευλογούμεν, ο ιερέας μυστικός διαβάζει την ευχή του καθαγιασμού και λέει κάποια στιγμή «Και ποιήσον το μεν άρτον τούτον, κατάπεψον το πνεύμα σου το Αγίο, συγγνώμη, εφημάς», δηλαδή στείλε το πνεύμα σου το Άγιο σε μας, αρχικά, δηλαδή πού σε εμάς, στην Εκκλησία. Τι έχουμε εκεί λοιπόν, την Πεντηκοστή και κατόπιν επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Άρα το γεγονός της Πεντηκοστής ως ολοκλήρωση και συνέχεια της αναλήψεως είναι ένα γεγονός το οποίο ο χριστιανός το βιώνει κάθε τόσο μέσα στο σήμερα, μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί πλέον μπορεί και κοινωνά του σώματος και του αίματος του Χριστού, δηλαδή του σώματος, του θεουμένου σώματος του Χριστού μετά την Ανάσταση. Η Ανάληψη λοιπόν του Χριστού εορτάζεται με ύμνους και οδές, αλλά ταυτόχρονα με πράξη και θεωρία. Αυτή η πράξη και θεωρία προϋποθέτει την καθαρότητα και την έλαμψη του νου. Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε κανένα δεσποτικό ή θεομητορικό γεγονός, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το νόημα καμίας μεγάλης εορτής της Εκκλησίας, εάν πρωτίστως δεν προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τον έσω άνθρωπο από τα πάθη της ψυχής και του σώματος, ώστε τελικώς με την κάθαρση αυτή να γίνει δεκτικός του φωτισμού, ο οποίος φωτισμός θα βοηθήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των μηνυμάτων γύρω από τις μεγάλες γιορτές. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος σε κάθε δεσποτική εορτή και κυρίως τη γιορτή της Αναλήψεως δεν είναι ένα απλό συναίσθημα το οποίο μπορεί εύκολα να παραχθεί, αλλά προέρχεται από την βίωση του έργου της Θείας Οικονομίας, της θεολογίας, και κυρίως πατάει σε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός με την Ανάληψή Του
επιστρέφει πίσω από εκεί που βρισκότανε, όπου είναι το πρώτερον, λένε οι ίνοι της Εκκλησίας. Δηλαδή, δεν είναι ψηλός άνθρωπος, ψεύτικος δηλαδή, το ψηλός με γιώτα αυτό σημαίνει, σημαίνει ψεύτικος, φανταστικός. Δεν είναι φανταστικός άνθρωπος, ούτε είναι γιος του Ιωσήφ, αλλά είναι γιος του Θεού, γι' αυτό και επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε. Το πρώτον. Και το δεύτερον, η χαρά της Πεντηκοστής ξεκινάει και ολοκληρώνεται στην ανάληψη της δικής μας φύσεως. Αυτό φυσικά συνδέεται με την ατομική πίστη του καθενός από εμάς γύρω από τη σωτηριολογική παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κεφαλή του σώματος των πιστών είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος καθιστά πλέον, δεδομένο το γεγονός ότι οι άνθρωποι, τα μέλη της Εκκλησίας, μπορούν να εγερθούν από την αμαρτία, να θεωθούν και να φτάσουν τελικά στην τελείωση. Αγαπητοί μου ακροατές, η ανάληψη του Χριστού είναι ένα, θα λέγαμε, κόσμημα των δεσποτικών εορτών. Μας υπενθυμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο όλον εκείνον τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός και η Αγία Τριάδα λαμβάνουν την απόφαση να κατέβει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος, να γίνει άνθρωπος και τελικά να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή όμως η αποδοχή του μηνύματος αναλήψεως μας οδηγεί ώστε να τελειωνόμαστε κι εμείς πνευματικά, να ολοκληρωνόμαστε πάνω στη γιορτή της αναλήψεως και τελικά να φτάσουμε στο σημείο να βιώνουμε και την δική μας ατομική ανάληψη, υπό την έννοια ότι θα καταφέρουμε με την πνευματική άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό της θεώσεως. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία το ανθρώπινο πρόσωπο υποτιμάται και υποτιμάται σε ένα βαθμό τέτοιο που πολλές φορές αγνοούμε γιατί πιστεύουμε ή βλέπουμε τον αδερφό μας. Μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το σκοπό της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το νόημά της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που υποτιμά το πρόσωπο του άλλου που είναι εικόνα Θεού, έρχεται η εορτή της αναλήψεως να μας υπενθυμίσει ότι ο άλλος, ο ξένος, ο αδελφός είναι ακριβώς αυτός ο ίδιος ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός ενανθρώπισε για να σωθεί ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, ακόμα και αν αυτός ο άλλος δεν έχει το ίδιο χρώμα με εμάς, δεν έχει την ίδια εθνότητα με εμάς, δεν έχει την ίδια θρησκεία με εμάς ή δεν έχει την ίδια γλώσσα με εμάς. Ο ξένος δεν είναι τίποτα παραπάνω από την εικόνα του Θεού μέσα στον κόσμο. Και αν δεν αγαπήσω αυτή την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του άλλου, τότε είναι αδύνατο να μπορέσω να κατανοήσω το γιατί η ανάληψη του Χριστού μου δίνει και εμένα το μήνυμα της σωτηρίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε, Χριστός Ανέστη.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμη μουσικό ελληνισμό με οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από τις Κυκλάδες. Χάρη στις καταγραφές του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη, όπου σε συλλογή του με τίτλο «Στις Κυκλάδες εμορφάνε» παραθέτει μουσικά δείγματα του μεγάλου αυτού νησιωτικού συμπλέγματος. Η προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη αποδεικνύει εκτός από την αγάπη του για τη γνήσια μουσική μας και τη σημαντική του προσφορά στο μουσικό πολιτισμό, μαζί με τους συνεργάτες του φέρνουν στο φως μελωδίες και δύστιχα που τείνουν να ξεχαστούν. Για τα τραγούδια και τους σκοπούς των Κυκλάδων έχει αναφερθεί λεπτομερέστερα και ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, όπου έπειτα από βαθιά μελέτη μας παραδίδει ένα εκτενές τεκμηριωμένο ιστορικό, λαογραφικό και μουσικολογικό έργο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, τα κυκλαδίτικα τραγούδια ξεχωρίζουν για την ευρυθμία και τη μελωδικότητά τους. Πλησιέστερα προς το στεριανό τραγούδι είναι πιο προσιτά και γνώριμα στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με άλλα νησιά που παρουσιάζουν έντονη διαφορά γλωσσική, ρυθμική και χορευτική. Νησιώτικα Καλαματιανά και Συρτά, δετή χωρή τύπου Αγέρανο και Βλάχας, Μπάλι, Κασάπικα, Ζεϊμπέκικα και Καρσελάμαδες συνιστούν τη μουσική και χορευτική παράδοση των Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών ο Καράς μας λέει και για τις συντεχνίες όπου η νησιωτική λύρα ήταν ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το βιολί που δίνει την ευκαιρία στον οργανοπαίκτη να εκτελέσει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια με περισσότερη ανάπτυξη της μελωδίας. Όργανο συνοδείας της κυκλαδίτικης ζυγιάς είναι το λαούτο. Από πνευστά, σπάνια σήμερα ακούγεται η φλογέρα, αλλά η τσαμπούνα ενθουσιάζει με το οξύ παίξιμό της και έτσι, συνοδευόμενη από το τουμπάκι, το πλυνθίον όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ακούγεται μέχρι και σήμερα, εννοείται, στα πανηγύρια. Οι μουσικολογικές αυτές αναφορές καταφαίνονται στους οργανικούς σκοπούς του κάθε νησιού που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη μουσική νοοτροπία των ντόπιων ταυτοχρόνως και την ποικιλία των ρυθμών και μελωδικών γραμμών όπως ο ανδριώτικος μπάλος που γνήσια αποδίδει στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης. Ακούμε επίσης τους μουσικούς Γιαννούλη Μαργώνη στο λαούτο, Κώστα Μίτσιο στο λαούτο, Στέλλα Βαλάση Σαντούρη, Νίκος Μέρμιγκας λαούτο, Κώστας Μερετάκης κρουστά, Βασίλης Οικονόμου επίσης κρουστά και Σταμάτης Γκρίελας λαούτο.

Ο επίσης κυκλαδίτικος μπάλος που ακούσαμε από το Σωτήρη Μαργώνη μας παρέχει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτόν πιο συγκεκριμένα. Η λέξη μπάλος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «βαλίζω», που σημαίνει «ρίχνω τα πόδια μου εδώ και εκεί», «σκυρτώ», «χορεύω». Ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές λέει ότι το «βαλίζειν» ή «τικομάζειν» ή «χορεύειν» ή «τιτιούτων» και το εξ αυτού παραγόμενον ο βαλισμός παραπολής των αρχαίων εύρυται. «Επιχαρμόστε γαρφυσί και σόφρον και άλεξης μέμνητε της λέξεως». Οι μελωδίες του μπάλου χαρακτηρίζονται λυρικές, ενώ ως χορό συνήθως εμφανίζεται ζευγαρωτός. Πρόκειται για αντικριστού τύπου χορό που κυριαρχεί η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων. Στις Κυκλάδες παλαιότερα ήταν ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ένας άνδρας μία γυναίκα ώστε να της εκδηλώσει την αγάπη του προς το πρόσωπό της. Κατά άλλη εκδοχή χορεύεται κυκλικά σαν συρτός. Συνήθως μέχρι και σήμερα στα κυκλαδίτικα πανηγύρια χορεύεται από πλήθος ζευγαριών όπου το καθένα έχει ελευθερία στις χορευτικές κινήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς. Εκτός από τους μπάλους, χαρακτηριστική είναι και η παρουσία των πατινάδων στα νησιά αυτά. Πρόκειται για τραγούδια με δίστιχα της αγάπης που λέγονταν στους δρόμους έπειτα από κάποιο γλέντι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αργή σκοπή συνήθως, θεμελιωμένη είτε σε 4 τέταρτα είτε σε 7 όγδα, συρτή καλαματιανή αντίστοιχα. Η πατινάδα που θα ακούσουμε από το Σταμάτη Γκρίελα είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου σε εκείνο το μέρος οφείλονται οι περισσότερες. Τι ωραία που είναι να αγαπάς, μα και να σ' αγαπάνε, να κάμεις τις καλές καρδιές για σένα να χτυπάνε. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει, κείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Όπως είπαμε, είναι από την Άξο το τραγούδι αυτό, τραγουδάει ο Σταμάτης Γκρίελας.

«Έλα κοντά κοντούλα μου να γιάνεις την καρδούλα μου. Έλα κοντά δεν έρχομαι, είμαι μικρό και ντρέπομαι». Ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Σύφνου που ακούσαμε από τον Μάξιμο Κοντιζά. Τώρα στη Μύκονο με το γνωστότερο τραγούδι στο ευρύ κοινό «Άνω μερά καλό χωριό». «Φρασκό που έχεις μαστραπά και τρία τουρναλέτα, θέλω κι αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα», τραγουδάει ο Θεόδωρος Μέρμιγκας. «Φρασκό είναι γυναικείο όνομα, ενώ τουρναλέτα είναι κεντητά στολίδια». Εάν παραμείνουμε στο στίχο αυτό, θα δούμε ότι ο υποψήφιος νεαρός γαμπρός, εκτός από τη φρασκό και τα κεντητά στολίδια που φέρει πάνω της, τα τουρναλέτα που είπαμε, ζητάει αμπέλι στυλινό και δυο χωράφια νέτα, ίσια δηλαδή, κανονική πρίκα. Στα νησιά τα χωράφια αυτά βρίσκονταν συνήθως σε πλαγιές βουνών λόγω της μορφολογίας του εδάφους του νησιού. Πολύ εύστοχα λοιπόν, ο πρωταγωνιστής ζητάει συγκεκριμένη πρίκα από τη φρασκό ώστε να ασπείρει τα χωράφια και να μπορέσει βεβαίως να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις οικονομικά. Φυσικά βέβαια το τραγούδι συνεχίζει να πλέκει στους επόμενους στίχους το εγκόμιο της Άνω Μεράς. «Άνω Μερά καλό χωριό και με τις πρασινάδες, εγώ με που σε γλένταγα δεν έχω μπλιο παράδες».

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς των Κυκλάδων χάρη στην επιτόπια έρευνα του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη. Εξαίρετοι και οι μουσικοί που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που πρέπει πάλι να τους αναφέρουμε. Είναι ο Γιαννούλης Μαργώνης στο λαούτο, ο Κώστας Μίτσιος στο λαούτο, η Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι. Λαούτο έπαιξε επίσης ο Νίκος ο Μέρμιγκας. Κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου. Ο Σταμάτης ο Γκρίελας λαούτο. Και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Στρατηγού και συμμετείχε στην δραστηριότητα αυτή και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από την Άξο το τραγούδι που ακούμε, από την Ασπασία Στρατηγού, που είναι από τα νεότερα της λαϊκής στιχουργίας. Κατσιφόρα στην απείρανθο της Νάξου λένε την ομίχλη που εμφανίζεται αρκετές φορές μαγεύοντας ντόπιους και επισκέπτες. Η ομορφιά του τοπίου συγκίνησε τη λαϊκή μούσα, απαθανατίζοντάς το και θαυμάζοντάς το ταυτόχρονα. Να μουν μια ώρα στο χωριό να δω τον κατσιφόρα, να ακούσω και τσανθροκοπιάς όταν αρχέψει η μπόρα.

ήταν ο Μαλακός, οργανικός σκοπός από τη Σέριφο. Οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Διάφορα ανασκαφικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει πολιτισμό της νεότερης νεολιθικής περίοδου. Κατά την 1η χιλιετία π.Χ. αναπτύχθηκε στο χώρο αυτό ο πρώτος κυκλαδικός πολιτισμός και αργότερα έγινε η συγχώνευση του ελλαδικού και του μινωικού πολιτισμού. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες, σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας, προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε δυτικές και ανατολικές Κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό. Ο συνολικός πληθυσμός του νομού είναι περίπου 112.615 κάτοικοι και η έδρα του είναι η Ερμούπολη. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την ιερή νήσο Δήλο, γενέτειρα της θεάς Άρτεμις και του Απόλλωνα, σε αντιδιαστολή των υπολείπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν σποράδες. Και μετά τα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των Κυκλάδων, πάμε σε οργανικό σκοπό από την Πάρο, το Ρούσικο.

Ακούσαμε και το Καλαματιανό από τη Μύκονο, τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά, που τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον Σωτήρη Μαργώνη για την παραχώρηση του υλικού και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την επιτόπια και λεπτομερή έρευνα για τη μουσική των Κυκλάδων, την οποία με χαρά μεταδώσαμε σήμερα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και η μουσική Γιαννούλης Μαργώνης που έπαιξε λαούτο, επίσης λαούτο Κώστας Μίτσιος, η Στέλλα Ιβαλάση έπαιξε σαντούρι, ο Νίκος ο Μέρμιγκας λαούτο, κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου, λαούτο ο Σταμάτης Γκρίελας και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ασπασία Στρατηγού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Ζεστό φιλί στο χέρι, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, την απάσω πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, να μαρτυρούν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, αδελφοί μου. Όταν εκείνη την ημέρα καταταχθούμε με αυτούς που θα πορευθούν είτε εις Ανάστασιν ζωής, το ευχόμαστε αυτό για όλους αδελφοί μου, είτε μη γέννητο εις Ανάστασιν κρίσεως. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ανέσπερης ελπίδας. Δεν είναι ακριβώς ακροατές αυτοί οι μπροστάριδές μας, είναι ποιητές του νόμου, των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να μαγνητήσεις, να σαγηνεύσεις. Είναι αυτοί μπροσταριδές μας με την αδίσταχτη πίστη, όπως τα έλεγε και ο Κυρφώτης, οδηγούμενοι και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, βλέπουν και διδάσκονται συνεχώς όσα κανείς από τους ακατάνικτους και ακονισμένους στην κοσμική σοφία. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, τότε ο καθένας γίνεται διδαχτός του Θεού. Με εναργές μέσα του το Άγιο Πνεύμα και είναι η συνεχής μετάνοια που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας θέλγουν οι μπροστάριδες μας, οι διδαχτοί του Αγίου Θεού. Την αγάπη μας και τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί παπακιαχού.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ζεστό φιλί στο χέρι, μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την μεγάλη μας και θαυματουργό Αγία, την Μυροφόρο, την εις Απόστολο, την Απόστολο των Αποστόλων. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα αθωνικό μας ημερολόγιο να τη συναντήσουμε. Ανεβαίνουμε στο Καθολικό για την παράκληση του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. 10 το πρωί, με τη δική μας ώρα, στο στερέωμα της Πέτρας, στη Σιμωνόπετρα βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει 8η Βυζαντινή, κοντά στο μεσόριο της έκτης. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γήν η δόξα σου. Δυο παρακαλούνται να μεσητεύσουν στον δεσποτικό θρόνο. Ο Άγιος Σίμων, ο αιώνιος οικιστής και προστάτης των Σιμωνοπετριτών, μα και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η μόνη Αγία που εν Αγίο όρη τιμάται ως συγκτήτωρας. Χείρα σου σεπτήν μυροφόρε ασπαζόμεθα, την προσψάφσασαν τους πόδας του Χριστού. Ειν προσκυνούντες πάσης νόσου εκλυτρούμεθα. Μπλέκονται τα παρακλητικά λόγια τόσο περίτεχνα. Το παρά τους φυσικούς νόμους θεμελίωμα της μονής πάνω στον γρανιτένιο βράχο με την θηραϊκή λάβα να δένει το πρώτο χτίσμα και η συγκλονιστική ζεστάδα από το πάντιμο χέρι της Αγίας. Μαρτυρούν την αδιάκοπη και ολοζώντανη τους παρουσία εδώ. Το Τρισάγιο διαβάζεται από τον ηλικιωμένο μοναχό, τονισμένο με μια ασυνάντητη έμφαση. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από τη δύναμη της συνήθειας. Τα μεγαλινάρια στο τέλος της παράκλησης υψώνουν της ψυχής μας τα χέρια και κλιπαρούν για διάσωσμα. Πάλι αλλιώς τονίζονται οι λέξεις. Γράφτηκε και πιο πάνω σε αυτό το ημερολόγιο. Ο χρόνος φαίνεται να λιγοστεύει, η μακροθυμία του βλασφήμως δοκιμάζεται. Τους ασπαζομένους ευλαβώς την σεπτήν σου χείρα, την μυρίσασαν του Χριστού σώμα μυροφόρε. Διάσωζε εκβλάβης και πάσης επηρείας, νόσων και θλίψεων.

Ένα ημερολόγιο όρους τα 2016 με τίτλο «Τότε δεν χαμηλώνει ο άθος». Είναι το ιερό της πρόσωπο της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαγδαληνής που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα. Κι όμως η Μεγάλη μας Αγία ακόμα και αυτούς που βλασφημούν έστω και ανεπίγνωστα το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλλά τους ευεργετεί παντοτινά. Σχεδόν λίγο πριν ξεκινήσει τούτη εκπομπή, γράφτηκε αυτό μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη απ' τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ το χέρι σου, Ζέουσας πίστης πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς αν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις σε εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει. Που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου μισθαγωγούμενη, μέσα από την μυρίπνευστη καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου καινού μνημείου σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδειγμα.

ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας το βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Να διαβάσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να διαβάζουμε. «Δεύτε από θέας γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε, δέχου παροιμών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Φαίνεται από το Άγια Ευαγγέλια ότι θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Θεοτόκο νύχτα ακόμη, πολύ πριν ξημερώσει, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον. Πήγε μαζί με άλλες γυναίκες αργότερα, διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν και στο Κατά Μάρκον. Ήρθε ακόμη μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννην. Πολλές φορές, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, πήγε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο. Οι ευσεβείς μυροφόρες γυναίκες αξιώθηκαν πρώτες αυτές να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη, ο Κύριος, και να γίνουν πρώτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει περί της επισκέψεως των μυροφόρων στον τάφο. Ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά αλλά δυο και τρεις, συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες και κατά τον όρθρο όλες, αλλά όχι και την ίδια ώρα ακριβώς. Η δε Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Πρώτη από όλες ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Παρθενομήτωρ έφτασε την στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντες αν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά τον σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. «Εγώ πάντως νομίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ότι για αυτήν, πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος. Ότι για την Παναγία άστραψε έτσι ο Άγγελος, ώστε, αν και ήταν ακόμη σκοτάδι, αυτή με το πλούσιο φως του Αγγέλου, όχι μόνο να δει ότι ο τάφος ήταν άδειος, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος. Ήταν δε προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος ο ίδιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος λέγει στις γυναίκες που ήσαν μαζί με την Θεοτόκο, «Μη φοβήστε εσείς, ζητείτε τον Ιησού των Εσταυρωμένων, αναστήθηκε, ιδού ο τόπος όπου εκοιτόταν ο Κύριος». Η Θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευόμενη από τις άλλες μυροφόρες, επέστρεψε και ιδού ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Η Θεοτόκος όταν συνάντησε τον Υιό της και Θεό, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Απόστολός του προς τους Αποστόλους. Η Θεοτόκος πριν από όλους, αυτή είδε τον Αναστάντα και απήλαυσε τη Θεία Ομιλία του. Πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα της Αναστάσεως τη μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψίες τους απίστους. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κινούμενος από αγάπη, αυτό που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές, ότι πρώτη από όλους τους ανθρώπους η Θεοτόκος δέχθηκε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου, και ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες μυροφόρες που είχαν έλθει ως τότε δεν κατενόησαν την σημασία των λόγων του Αγγέλου και δεν εγνώρισαν αμέσως την αλήθεια. Διαπίστωσε μόνον την κένωση του τάφου και έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη και τους μετέφερε μόνον αυτό, ότι δηλαδή ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν η Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες επέστρεφε και συνήντησε στο δρόμο τον Ιησού και μίλησε μαζί του και πιάσε τα άχραντα πόδια του, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μαζί με την Μητέρα του Θεού,
διότι είπε στους Αποστόλους, εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν. Δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε περί της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές ήρθαν στον τάφο τρέχοντας. Διαπίστωσαν ότι όσα τους είπε η γυναίκα ήταν αληθινά. Μέσα στον άδειο τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη είδαν τα οθόνια και το σουδάριον και έφυγαν. Η Μαρία η Μαγδαληνή όμως μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά. Ίστατο η Μαρία έξωθεν του μνημείου κλαίουσα. Κλαίει γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Η Χριστοφόρος Μαγδαληνή έμεινεν εμφυλοχωρούσα το μνήμα της και περιενώσθη αλίουσα και λιβάδας, δηλαδή ποταμούς, και λιβάδας δακρύων ενστάζουσα. Η επιμόνω προσεδρία υψηλότερον τι καραδοκούσα μαθήν. Απαρηγόρητη κλαίει και θρηνεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση τέτοιου θαυμαστού διδασκάλου, ευεργέτου και σωτήρος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η ξεύρουση γάρ εφιλώθεε ψυχέ και καρδίε τι αξίζει ο Θεός και ο Ιησούς, και δια τούτο όταν τον στερηθούν, τρέχουν επάνω και κάτω, τον ζητούν επί πόνος και χύνουν δι' αυτόν αιματωμένα δάκρυα, όθεν και ο Δαβίδ έκλαιγε απαρηγόρητα δια την στέρηση του Θεού, διό έλεγεν «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμη, καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός». Δια τούτο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ταύτην την σωτήριον συμβουλήν δίδει εις κάθε ψυχήν, να είναι πρόθυμος και να δακρύει ή να αξιωθεί να απολαύσει νοερός εκείνα που ηξιώθησαν να ειδούν εμυροφόροι αισθητός, ούτω λέγον. Καν Μαρία της εις, καν η άλλη Μαρία, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία. Είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και Ιησούν αυτών. Ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εις το Πάσχα. Βλέπε, αγαπητέ αναγνώστα, πόσην μεγάλην ωφέλειαν προξενούν τα δάκρυα, διότι αυτά έκαναν τις μυροφόρες γυναίκες να ειδούν τον Αναστάντα Χριστόν, αυτά τις έκαναν να ειδούν τους αγγέλους, αυτά τις αξίωσαν να γίνουν της Αναστάσεως πρώτε κήρυκες και να χρηματίσουν των Αποστόλων και Ευαγγελιστών του Κυρίου Ευαγγελίστριε. Για τον θρήνο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής έξω από τον τάφο γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το γυναικείο φύλο διακρίνεται κατά κάποιον τρόπο για την λεπτότητα των αισθημάτων του και έχει μεγαλύτερη τάση προς ίκτο. Αυτό το λέγω για να μην απορρίσεις, γιατί τέλος πάντων η Μαρία θρηνούσε πικρά στον τάφο, ενώ ο Πέτρος δεν έκανε κάτι παρόμοιο. Οι μαθητές λοιπόν έφυγαν για να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνη στάθηκε κοντά στον τάφο. Ήταν μεγάλη παρηγοριά να βλέπει το μνήμα. «Να, την κοιτάζεις, που σκύβει και θέλει να δει τον τόπο που βρισκόταν το σώμα, προκειμένου να παρηγορηθεί. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλο μισθό για αυτή την μεγάλη φροντίδα της. Γιατί εκείνο που δεν είδαν οι μαθητές, το είδε πρώτη η γυναίκα. Είδε δηλαδή δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος της κεφαλής, με λευκή ενδυμασία και το πρόσωπο γεμάτο από πολύ φεδρότητα και χαρά. Από την εμφάνιση των δύο αγγέλων η Μαρία μένει έκπληκτη, θαμπωμένη από το παράδοξο θέαμα. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητείς?» Την ρωτούν. Και αυτά τα είπαν κατά κάποιον τρόπον σαν να την επέπληταν. «Γιατί κλαις αφού τόσα είδες, ακόμη φοβείσαι και δεν μπορείς να εννοήσεις τίποτε υψηλότερο. Ακόμη αμφιβάλλεις και διστάζεις. Ποιον ζήτης? Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε. Βλέπεις αγγέλους να κάθονται μέσα στον τάφο και εσύ ακόμη πιστεύεις ότι εσύλησαν το σώμα? Ποιος μπορεί να κλέψει βασιλέα που φρουρείται από αγγελική φρουρά?» Και εκείνη λέγει
πήραν τον Κύριό μου από το μνημείο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν. Αυτό που είπε προηγουμένως στους Αποστόλους, αυτό λέγει και στους Αγγέλους. Αλλό της καλής καρτερίας, ό της επενετής πολυπραγμοσύνης, ου παρίδεν αυτήν ο ποθούμενος, ου καφή και τι απιστία, βυθίζεται ο ζητούμενος. Αλλά των ζέοντα πόθων ειδών αυτομάτως εφιστάται. Ένα απόσπασμα από ομιλία εις το 8ον Εωθυνών Θεοφάνους του Κεραμαίους. Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Ιησού. Πώς εστράφει ξαφνικά μπροστά ο πίσω, ενώ μιλούσε με τους αγγέλους. Από την όψη και το βλέμμα των αγγέλων, από την έκπληξή τους και την στάση τους μόλις αντίκρισαν τον Κύριο, γυρίζει και αυτή προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού. Και εκείνος τη ρωτάει, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Δεν τον αναγνωρίζει ακόμη. Τα μάτια της εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν, όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν. Όπως έγινε με τους δύο μαθητές που βάδιζαν προς την Εμαούς, ίσως δεν τον αναγνώρισε αμέσως, επειδή τα μάτια της θάμπωσαν από το πολύ κλάμα και δεν έβλεπε καθαρά, ίσως ακόμη δεν είχε φέξει καλά η μέρα, ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Ιησούς οικονόμησε, εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για Κύπουρο. Και του λέγει, «Κύριε, εάν εσύ τον πήρες στα χέρια σου, πες μου που τον έχεις τοποθετήσει και εγώ θα τον πάρω από εκεί. Ότις γυναικείας αγάπης, ότις ευνίας και φιλοστοργίας της γυναικός», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η απάντηση, το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου,

Αυτός την αποτρέπει και της λέγει «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Στάσου μακριά, μη με εγγίζεις. Επειδή το ακόμη η Μαρία τελείς κατά το φρόνημα και τον αναζητούσε στον τάφο ως άνθρωπο, θέλει να ανυψώσει το φρόνημά της, ώστε να μην τον νομίζει πλέον άνθρωπο, αλλά και Θεό. Μη με πλησιάσεις, μη με αγγίξεις, δεν φέρω πλέον το ίδιο φθαρτό σώμα, την σάρκα της παχύτητος και της φθοράς. Το σώμα αυτό δεν μπορείτε να το πλησιάσετε και να το αγγίξετε, επειδή η διάνοιά σου δεν ίγγισε το ύψος του σχετικά με μυστηρίου, ότι ενώ είμαι Θεός, τώρα βλέπομαι σε σώμα και μάλιστα θεοειδές. Γι' αυτό μη με αγγίζεις». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει σχετικός: «Ας μη ζητήσουμε ανάμεσα στους νεκρούς αυτόν που ζει. Ο Κύριος αποθεί όποιον τον ζητεί με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του «Μη μου άπτου». Όταν ανεβώ στον πατέρα μου, τότε θα σου επιτρέπεται να με αγγίζεις». Θέλει να πει «Μην αποτυπώσεις την πίστη σου την σωματική και δουλική μορφή μου, αλλά να λατρεύεις αυτόν που βρίσκεται στην δόξα του Πατέρα και υπάρχει με τη μορφή του Θεού και που είναι λόγος του Θεού». Το «μη μου άπτου» μπορεί να σημαίνει και την νοητή προσέγγιση και επαφή, διότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήθελε να ερευνήσει πώς οικονομήθηκε το μυστήριο της Αναστάσεως. Την απομακρύνει και την αποθαρρύνει από τέτοιου είδους ερωτήσεις και είναι σαν να της λέγει «μην ερευνάς και θέλεις να εξετάσεις αυτά που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου και τα μέτρα σου, γιατί ακόμη δεν μπορείς να ανεβείς και να φτάσεις σε τέτοιου είδους μυσταγωγία, επειδή δεν ανέβηκα ακόμη προς τον πατέρα μου, ώστε και εσάς να σας ελκύσω και να σας ανεβάσω στην υψηλότερη θεωρία και γνώση που θα γίνει με την κάθοδο σε εσάς του Αγίου Πνεύματος».

μεγάλη τιμή για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Να αξιωθεί να ειδεί τον Κύριο πρώτη μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη ευτυχία για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να ειδεί πρώτη τον Αναστάντα Ιησού και να μιλήσει μαζί του μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη τιμή να την στείλει στους Αποστόλους να μάθουν και αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Διότι αμέσως μετά προσθέτει, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρακε τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτή. Γίνεται η Μαρία των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών Κήρυκας, των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστρια. Ο Χριστός την διάλεξε για αυτήν την υψηλή διακονία και αποστολή. Αυτή λοιπόν φεύγει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αναγγείλει αυτά στους μαθητές. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, λέγει, η προσεδρία και η καρτερία.

Αφήνουμε για λίγο το βιβλίο με τον θαυμαστό βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και ανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσή, του Αγιορείτη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο γέρον της Αναλήψεως, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Άγιον Όρος. Πολλές οι επιστολές στο αρχείο της Μονής, όπου Μητροπόλεις και κοινότητες της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας παρακαλούν να έλθουν οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες με το τίμιο λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής. Είναι πολλές και οι ευχαριστήριες επιστολές που αναφέρουν θαύματα της Αγίας.

Αγίας. Μετά την τέλεση του αγιασμού και της λιτανίας, ακρίδες εξαφανίζονταν από τους αγρούς. Σε εκείνες τις αποστολές συχνά συνόδευε το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Ιερώνυμος σου, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Σίμων ο Πετρίτης. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Την ίδια περίοδο από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής γράφει στη Μονή: «Εδώ ακρίδες δεν είναι άλλε εις εν μέρους. Φοβούνται όμως ο κόσμος την έφοδον της ακρίδος και παρεκάλεσαν την Αγίαν Μαγδαληνήν. Σκέπτονται δε να κανονίσουν και να έρχεται κατέτος ευλαβούμενη την Αγίαν και ζητούνται στην χάριν αυτής. Διηγούνται μια παλαιότερη επίσκεψή τους στην Μικρά Ασία. Μοναχός ήλθε με τον γέροντά του Σταυρίουλα, το χωριό μας. Ήλθαν με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής γιατί είχε πέσει ακρίδα. Μείνανε μάλιστα στο σπίτι του νεομάρτυρος Αγίου Νεκταρίου και υπέδειξαν πως και τα υπόλοιπα λείψανα του Αγίου. Πρέπει να τα πάνε στο ναό, γι' αυτό το σπίτι δεν προκόβει. Η ακρίδα μετά τη λιτανία έπεσε στη θάλασσα». Σημειώνει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής είναι η αριστερή παλάμη της Μυροφόρου, Παρθένου εις Αποστόλου και μαθήτριας του Κυρίου, Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Συχνά ευωδιάζει, έχει θερμότητα ζωντανού ανθρώπου και τελεί θαύματα στους με πίστη ασπαζόμενους αυτήν». Ο πατήρ Ιερώνυμος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στη Μυροφόρο. Είχε μονάσει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης για αρκετό διάστημα στο πλάι του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου και είχε συνεχώς αυτήν την εμπειρία της θαυματουργίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να διαβάσουμε και άλλα θαύματα. Τα λιεύσαμε στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα από το βιβλίο «Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή» του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Τύπος. Επισκεφθήκανε τον γέροντα Μυτιλινιό κύριο Τραγάκη μερικοί ευλαβείς χριστιανοί στο Πλωμάρι για να μάθουν για θαυμαστά ιστορούμενα σχετικά με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν ξαπλωμένος και καταβεβλημένος από τη μεγάλη ηλικία. Όταν όμως του εξηγήσανε το σκοπό της επισκέψεως, άλλαξε η διάθεσή του. Σηκώθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Μας είπε ότι είναι 106 χρονών, ότι υποφέρει από αρρώστιες και ότι τον εγκαταλείπει η μνήμη του. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα γράψει, μας παρακάλεσε να τα γράψουμε εμείς. Και άρχισε να αφηγείται για θαύματα που είδαν τα μάτια του στο όνομα της Μυροφόρου Αγίας, της Μαρίας της Μαγδαληνής. «Η πρώτη γνωριμία μου με την Παρασκευή Πετρέλη, όπως λεγόταν η μοναχή, έγινε κατά το 1914. Αυτή η νέα, η Παρασκευή, ήταν παράλυτη στα πόδια και στα χέρια. Ήταν στρεβλά εξαιτίας ενός ατυχήματος. Είχε πέσει όταν πήγαινε στο σχολείο. Η Παρασκευή έβλεπε συχνά στον ύπνο της την Αγία Μαγδαληνή, της οποίας είχε και εικόνα στο σπίτι της. Επίσης, οραματιζόταν την Αγία καθώς και άλλους Αγίους. Γι' αυτό πηγαίνανε πολλοί να τη ζητήσουν να παρακαλέσει για ασθενείς ή για μια άλλη ανάγκη τους. Αυτά τα είχα πληροφορηθεί από πολλούς και μου δόθηκε η εξής αφορμή να την γνωρίσω. Είχα ένα κοριτσάκι 5 χρονών που είχε αρρωστήσει από βασκανία και οι γιατροί το είχαν καταδικασμένο. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παρασκευής. Πήγαμε στο σπίτι της. Εγώ περισσότερο από περιέργεια παρά από πίστη. Κι είδαμε ένα ανθρώπινο κουρέλι να σέρνεται στην κυριολεξία. Προσκυνήσαμε την εικόνα της Αγίας Μαγδαληνής και την παρακαλέσαμε να έλθει στο σπίτι, να γιάνει το παιδί. Στην αρχή αρνήθηκε, αλλά με την επιμονή μας δέχτηκε και μια μέρα ήλθε στο σπίτι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παράλυτη ήταν και ήταν μέρες νηστείας.
ζήτησε να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το βράδυ διάβασε μια παράκληση και εγώ ανέβηκα στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Τη νύχτα από περιέργεια κατέβηκα να δω τι θα έκανε και τη βρήκα σε μια κατάσταση οραματισμού, περισυλλογής, κάτι τέτοιο και μιλούσε για τη ζωή μου κατά τη νεότητά μου όταν ήμουνα στη Σμύρνη με κάθε λεπτομέρεια. Το πρωί εζήτησε ένα ποτήρι νερό. Κάτι είπε και το έδωσε στο άρρωστο παιδί μου. Από τη στιγμή εκείνη η κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει και έγινε εντελώς καλά. Από τότε προσκολήθηκα σε εκείνη, η οποία με τράβηξε όπως ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η Παρασκευή έβλεπε και άλλους Αγίους εκτός από την Αγία Μαγδαληνή. Μάλιστα δει όταν έβλεπε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ έπεφτε σε φοβερή περισυλλογή, που μια φορά διήρκησε 2 μέρες. Και ο Αρχάγγελος επέμενε να γίνει μοναχή. Θεράπευε πολλούς ασθενείς ή καλυτέρευε η κατάστασή του στο όνομα της Αγίας Μαγδαληνής. Προς τούτο πήγαινε με την εικόνα στο σπίτι τους, διάβαζε παρακλήσεις και όταν επρόκειτο να βελτιωθεί η κατάσταση του αρρώστου, η εικόνα έτριζε. Όταν επρόκειτο να συμβεί το αντίθετο, το τζάμι της εικόνας εράγιζε. Μια μέρα που πήγε στο σπίτι μιας γριάς που υπέφερε από πόνους στα πόδια της, αφού έκανε τα καθημερινά, γύρισε στο σπίτι της και άρχισε να κλαίει. Όταν την ρώτησα, μου είπε το παράπονό της, ότι ενώ ζητούσε να γίνει η γριά καλά, εκείνη που ήταν νέα έμενε παράλυτη. Και τη νύχτα είδε στο όνειρό της την Αγία Μαγδαληνή, που της είπε ότι θα περπατήσει, αλλά όχι μόνη της. Της υπέδειξε δε να πιέσει με τα χέρια της τα γόνατά της και θα άκουγε τριγμούς. Δίσταζε να κάνει αυτή την προσπάθεια και εγώ της το επέβαλα. Έκανε αυτό που της υπέδειξε η Αγία Μαγδαληνή και πράγματι ακούστηκαν τριγμοί και αμέσως τη βοήθησαν να ανασηκωθεί και να κάνει μερικά βήματα. Έκτοτε περπατούσε, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου. Κατά το 1930 περίπου η Παρασκευή έγινε μοναχή από τον πατέρα Ευγένιο στην εκκλησία της Πλαγιάς. Στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής πήγαμε στην εκκλησία στη Γέρα. Εκεί λειτουργούσε ο επίσκοπος Μοσχονησίων Φώτιος. Όταν την είδε την κάλεσε κοντά του και εν συνεχεία την έκανε μεγαλόσχημη με το όνομα Παϊσία. Η Αγία Μαγδαληνή παρουσιάστηκε στην μεγαλόσχημη Παϊσία κατά τον ύπνο της και της είπε την επιθυμία της να κτιστεί μια εκκλησία στο Πλωμάρι, στο όνομά της. Με την πρωτοβουλία τη δική μου και 2-3 άλλων, κτίστηκε η εκκλησία στα 1934. Επίσης με την πρωτοβουλία των πιστών, που ήταν δίπλα στην μοναχή Παϊσία, ιδρύθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με το όνομα Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, που ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά παραμελημένο.

Στο χωριό Βασιλικά υπήρχε μια πλούσια οικογένεια. Ταλιάνοι. Η κόρη τους μόλις παντρεύτηκε έπαθε φυματίωση και τρέλα. Ο άντρας της ζήτησε τη βοήθεια της μοναχής Παϊσίας. Πήγαμε μαζί στα Βασιλικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μοναχή Παϊσία όταν είδε την άρρωστη είπε ότι θα γίνει καλά. Ζήτησε να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μην ξανανοίξουν. Και άρχισε να διαβάζει. Η άρρωστη άρχισε να γονγίζει και είδα το σώμα της να φουσκώνει, ενώ ακούγαμε στα παράθυρα κρότους σαν να πέφτανε πέτρες. Όταν τέλειωσε η άρρωστη άρχισε να ηρεμεί και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Την επομένη σηκώθηκε και φόρεσε τα καλά της για να πάμε στην εκκλησία. Καθώς βγαίναμε όμως η μητέρα της την εμπόδισε. Πριν φύγουμε από τα Βασιλικά, η μοναχή Παϊσία είπε στον άντρα της πως αν ξαναβλαστημήσει, τότε η γυναίκα του θα πέθαινε. Τον Ιούλιο στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής στο Ανδρόγυνο ήλθε στην εκκλησία να δεκαπεντήσουν στο πλωμάρι. Ο άντρας της πήγε κάπου, μάλωσε και βλαστήμησε. Όταν γυρίσανε στα Βασιλικά το επανέλαβε. Δεν πέρασε πολύ καιρό. Και η γυναίκα του πέθανε.

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, το γένος Κωστοπούλου και ζω στις Καμάρες Πατρών. Πριν από μερικά χρόνια ήλθα στη Μυτιλίνη για να προσκυνήσω τους Αγίους της και συμπτωματικά βρέθηκα στις 22 Ιουλίου στην Σκόπελο της Γέρας, όπου με έφεραν για να προσκυνήσω την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν η μέρα της γιορτής μου. Αφού προσκύνησα την Αγία Εικόνα και τα Άγια Λείψανά της, κατέβηκα και στις κατακόμβες της και ενθουσιάστηκα για αυτά που είδα, αλλά και από την μεγάλη κοσμοσυρωή κατά την ημέρα της γιορτής της. Έφυγα από το νησί ενθουσιασμένη και με βαθιά την πίστη μέσα μου για όσα αξιώθηκα να δω. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα στο σπίτι μου, βλέπω στον ύπνο μου την Αγία Μαγδαληνή, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα της, αλλά με ολόξανθα μαλλιά που έπεφταν και έφταναν μέχρι τους γοφούς της και έλαμπε ολόκληρη. Εγώ αμέσως δακρυσμένη της λέγω να με βοηθήσει και εκείνη μου απάντησε «Όχι τώρα, γιατί δεν είσαι έτοιμη». Ξύπνησα και ήταν σαν να την έβλεπα ακόμη. Αλλά σε λίγο κι αφού έκανα την σχετική προετοιμασία, εκείνη με βοήθησε και δέχτηκα, χωρίς να το περιμένω, άφθονη τη βοήθειά της. Γι' αυτό την ευχαριστώ και την μεγαλύνω. Την άλλη χρονιά ήλθε η γιορτή της και εγώ δεν την θυμήθηκα. Εκείνη την ημέρα μαζί με μια φίλη μου περπατούσαμε στο δρόμο. Ξαφνικά μπροστά μου παρουσιάστηκε μια καλόγρια και όταν γύρισα και την κοίταξα ήταν ίδια με την Αγία Μαγδαληνή η μορφή της. Μόνο τα ρούχα της ήταν διαφορετικά. Συγκλονίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Προχώρησα και εκείνη προχώρησε δίπλα μου και άρχισε να με ακολουθεί αρκετό δρόμο, χωρίς να μου μιλά, μόνο με κοίταξε και ξαφνικά χάθηκε από μπρος μου. Εξαφανίστηκε. Με μεγάλη ταραχή γύρισα στο σπίτι μου. Αφού διηγήθηκα στη φίλη μου τι ακριβώς συνέβη και βλέποντας το ημερολόγιο, διαπίστωσα ότι είχε ημερομηνία 22 Ιουλίου, η ημέρα της γιορτής της, την οποία εγώ παρά τις υποσχέσεις μου προς την Αγία είχα ξεχάσει. Από τότε την έχω Αγία μου, την παρακαλώ και επικαλούμε τη χάρη της και την ευχαριστώ που με αξίωσε να την ειδώ δύο φορές, και στον ύπνο μου μα και στην πραγματικότητα ζωντανή. Δοξάζω το όνομά της και τακτικά διηγούμε το μεγάλο θαύμα της. Από το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στην Σκόπελο της Μυτιλίνης», πρώτο πρεσβυτέρου, πατρός Γεωργίου Χάντζης Τηλιανού, αρχιερατικού επιτρόπου Γέρας.

Και ξανά στο βίο, λίγο πριν το τέλος και της σημερινής δεύτερης εκπομπής με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγγελιοφόρος προς τους μαθητές, από το στόμα της θα διαλαληθεί το μήνυμα της Αναστάσεως. Χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Αυτό όμως ήταν και θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήλθε η λύπη στον κόσμο. Η Προμήτωρ Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Μια γυναίκα πάλι θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς τους άνδρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Το χαίρετε σμυροφόρης φθενξάμενος, των θρήνων της Προμήτωρος Εύας κατέπαυσας τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός, της Αποστόλης δε της σεις, κηρύττην επέταξας, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο που δεν μπορεί να τον οθεύσει, να νοθεύσει τη χαρά του τίποτε μα τίποτε αυτού του ματέου και προσκέρου κόσμου. Είναι εδώ μπροστά μας οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές. Εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο. Μέσα στο πανχαρμόσυνο πεντηκοστάριο, μα και σε κάθε ξημέρωμα Κυριακής, η ίδια διαδρομή από την Ανάσταση ως την ανάληψή του. Αυτή τη διαδρομή με τη χάρη του Θεού και την ανοχή του κάνουμε εδώ και χρόνια σε κάθε τριώδιο των Ρόδων, σε κάθε πεντηκοστάριο. Μέσα από τις εξιστορήσεις, τις συγκλονιστικές εξιστορήσεις που με πόση ελπίδα γεμίζουν την ψυχή μας, αδελφοί μου, των νεοθυνών ιστορημάτων, των νεοθυνών Ευαγγελίων, σε τούτη τη φετινή μας πορεία και διαδρομή, την νεοθυνή, οδηγός μας η Απόστολος των Αποστόλων, εις Απόστολος αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος, η μυσταγωγούμενη υπό του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου, η πρωτοκήρυκας της λυτρωσής μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε στη σκιά του Σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου και ήταν εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε σε όλους μας την κόσμο χαρμόσυνη έγερση του λυτρωτή μας.

Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομεν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλίστα και μεταστάσαν είναι εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Λόγις λαμπρινθήσα της του Χριστού, κόσμου την απάτην καταλέλυπας, και αυτό προσήλθες, Μαγδαληνή Μαρία, και τούτο οικολούθης ψυχής θερμότητη. Αυτή η θερμότητα, αυτή η ζέση της ψυχής της είναι αντιληπτή και σήμερα, αδελφοί μου. Έναν συγκλονισμό νιώθει ο καθένας αν ασπάζεται το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνεί την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, κι είναι σαν να κατασπαζόμαστε εκείνον μόλις ερχόμαστε σε επαφή με το παντοτινά ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από την ψυχή μας, μα και από τα έμισα χείλη μας. Αν θέλει ο Θεός, θα βρισκόμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς, με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας εις Αποστόλου και Μυροφόρου και Θαυματουργού Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, εν ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησιν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

μόνον, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιτά και πάσα μονή πόλη και χώρα. Απολυμού λιμνήσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Πρώτο μέλος της σημερινής μας εκπομπής από την 1η Ιανουαρίου και τον εορτασμό της μνήμης του Βασιλείου του Μεγάλου. Δοξαστικό του Εσπερινού σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, Σοφίας Εραστής. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος. Ηχογράφηση από τον Γιάννη Τριφύλλη ακόμη μια φορά στο στούντιο Action τον Ιούνιο του 1987.

Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ, τονισμένο σε ήχο, πλάγιο του Τετάρτου από τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη, πρόκειται για το κενήν του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου, το οποίο θα ερμηνεύσει και πάλι ο Διακοδιονύης Φυρφυρής. Ισοκρατούν Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε στο στούντιο Άξιον τον Ιούνιο του 1987 ο Γιάννης Τριφύλης.

Τελευταίο δοξαστικό από την εορτή του Βασιλείου του Μεγάλου είναι αυτό της Λυτής σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου «Εξεχήθη η χάρις». Ακούμε τον Διακοδιονύση Φυρφυρή να ισοκρατείται από τους Παναγιώτη Μάθο και Θανάση και Βαγγέλη Γλάρο, σε ηχογράφηση που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 1987 από το Γιάννη Τριφύλλη στο Studio Action.

σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου είναι το ιδιόμελο της πρώτης ώρας των Θεοφανίων, σήμερων των υδάτων, που θα ερμηνεύσει ο Διακοδιονύης Φυρφυρής. Ισοκρατούν και πάλι η Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος. Ηχογράφηση Γιάννης Τριφύλης, Άξιον, Ιούνιος του 1987.

Παραμένοντας την ίδια πρώτη ώρα των Θεοφανίων, ακούμε τώρα το ομόηχο ιδιόμελο «Ως άνθρωπος εν ποταμώ», και πάλι δηλαδή σε πλάγιο του Τετάρτου, από το Διακοδιονύση Φυρφυρή και τους Παναγιώτη Μάθο και Θανάση και Βαγγέλη Γλάρο. Σε ηχογράφηση που έγινε από το Γιάννη Τριφύλλη στο στούντιο Άξιον τον Ιούνιο του 1987.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής είναι το δοξαστικό της πρώτης ώρας των Θεοφανίων προς την φωνή του Βοόντος σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Ψάλλει ο Διακοδιονύης Φυρφυρής, Ισοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης Τριφύλης στο στούντιο Άξιον τον Ιούνιο του 1987.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
1: Βρισκόμαστε στη μέση της πορείας μας για την Πεντηκοστή, στην εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής. Πριν μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, σας παρακαλώ πείτε μας γιατί εορτάζει η Εκκλησία την εορτή της Μεσοπεντηκοστής.
2: Είναι γεγονός ότι η Εκκλησία μας γιορτάζει την εορτή στη Μεσοπεντηκοστή και σε αυτήν την εορτή γιορτάζουν οι ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Σοφία, όπως ο ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στη Σοφία του Θεού. Διότι, όπως μας λέγεται κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 7, μεσούσης της εορτής, ο Κύριος ανέβη στο ιερό και εκεί δίδασκεν τους Ιουδαίους και θαύμαζαν οι Ιουδαίοι και έλεγαν πώς ούτως είδε γράμματα μη μαθηκός, πώς είδε γράμματα χωρίς να πάει σχολείο. Και είναι και μια απόδειξη ότι ο Χριστός δεν πήγε σχολείο, ούτε πήγε κάπου έξω από την Ιουδαία. Και αποδεικνύεται η σοφία του Θεού, που είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η σοφία του Θεού. Και όταν λέμε πάντα εν σοφία επίησε, σημαίνει ότι όχι όπως νομίζουμε ότι όλα τα έκαμε με σοφία, αλλά τα πάντα τα δημιούργησε ο Θεός Πατήρα εν Χριστώ, δια του Αγίου Πνεύματος, εν Χριστώ Ιησού τα πάντα γένετο.
1: Παρακαλώ, μιλήστε μας για το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής, Κυριακής Σαμαρίτιδος. Είναι μεγάλο το κείμενο σήμερα.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο για ευαγγελικό ανάγνωσμα στη λειτουργία, αλλά είναι πάρα πολύ πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο. Απέραντο. Δεν μπορεί κανείς να μπει και να βγει εύκολα εδώ μέσα. Είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχος 5 έως 42. Λέει λοιπόν ότι το καιρό εκείνο ο Κύριος έρχεται στην πόλη της Σαμαρίας που λεγόταν Σιχάρ, πλησίον του χωριού που έδωκε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ τον γιον του στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί έρχεται ο Κύριος, όπως είπαμε και σε άλλες περιπτώσεις, με ένα σκοπό, να συναντήσει τη Σαμαρίτινα γυναίκα. Εγνώριζε τα πάντα ο Θεός, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν άγνωστο σε Αυτόν. Πήγε λοιπόν να συναντήσει την Σαμαρίτα γυναίκα. Και εκεί, κοντά στην πηγή του Ιακώβ, που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος και κοπιακός της οδηπορίας, κουρασμένος από την οδηπορία, θέλων εκοπίαζε και θέλων έπραξε τα πάντα, κάθισε κοντά στην πηγή και ήταν ώρα ωσί έχτη. Ήταν ώρα γύρω στο μεσημέρι. Είναι σημαντικό αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο, για την ώρα αυτή, διότι η ώρα έχτη, ξέρουμε από την παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι είναι η ώρα κατά την οποία έγινε η πτώση του Αδάμ και της Εύας. Είναι η ώρα κατά την οποία ο Κύριος απέθανε. Εσταυρώθηκε μάλλον επί του Σταυρού και την ενάτη ώρα απέθανε. Και την έκτη ώρα ήρθε εδώ να με αναζητήσει την απόγονο της Εύας, την γυναίκα αυτή την Σαμαρίτιδα, και να της δώσει αυτό που είχε πνευματική ανάγκη, πραγματική. Έρχεται λοιπόν κάποια γυναίκα από τη Σαμάρια για να πάρει νερό. Της λέει ο Χριστός, δώσ' μου να πιω κι εγώ νερό. Διότι οι μαθητές του πήγαν στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Και λέγει σε αυτόν η γυναίκα, πώς εσύ ζητάς από μένα να πιεις νερό, ενώ είμαι γυναίκα Σαμαρίτιδα, δεν έχουν σχέση επικοινωνίας οι Σαμαρίτες με τις Ιουδαίους. Της αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέγει δώσ' μου να πιω νερό, σύ θα ζητούσες από Αυτόν και Αυτός θα σου έδινε το ίδρυμα ζώων. Αρχίζει ένας διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτα γυναίκα και η υμνολογία, η τόσο ωραία υμνολογία της Εκκλησίας μας, λέει ότι ο Χριστός σαγίνευσε τη γυναίκα αυτή, την έβαλε μέσα στο δέχτη της Θείας Χάριτος, με τα γλυκά του λόγια, τις γλυκές προσρήσεις, τις οποίες λέγει η υμνολογία. Του λέγει τότε η γυναίκα, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, δεν έχεις ένα σκεύος, ένα κουβά να μαζέψεις νερό και το φρέαρι είναι βαθύ. Πώς λοιπόν εσύ έχεις τον είδωρ, το φρέσκο, το ζωντανό? Μήπως είσαι εσύ πιο μεγάλος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε τον πηγάδι αυτό στον Ιωσήφ για να πιει αυτός και τα ζώα του και όλη η οικογένειά του?» Και επικρίθη ο Ιησούς και της είπε, «Πάσο πίνουν εκ του κάθε ένας ο οποίος πίνει από το νερό αυτό θα διψήσει και πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει στον αιώνα». Αρχίζει η αποκάλυψη στο θείο μυστηρίο. Αυτό που ζούμε στην Εκκλησία μας, ότι όποιος πίνει από το νερό που ο Χριστός δίδει στον άνθρωπο, από τα θεία νοήματα και από τη θεία παρουσία, δεν αισθάνεται δίψαν ποτέ. Είναι πλήρης ο άνθρωπος που βρίσκει το Θεό στη ζωή του. Αλλά, λέει ο Κύριος στη συνέχεια, αλλά το είδος το οποίο θα του δώσω εγώ αυτού του ανθρώπου, θα γίνει όχι μόνο σε αυτό θα ξεδιψάσει ο άνθρωπος, θα γίνει μέσα του και πηγή ύδατος αλλωμένου στη ζωή αιώνιο. Θα αναβλύσει από μέσα του αυτού του ανθρώπου ένα νερό το οποίο θα παράγει τη ζωή την αιώνια. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το είδωρ για να μην διψώ και να μην έρχομαι και εδώ να αντλώ το νερό και να κουράζομαι». Αυτή δεν καταλάβαινε τι της έλεγε ο Χριστός, αλλά συνέχιζε να διαλέγεται μαζί του. Λέγει λοιπόν σε αυτήν ο Κύριος, «Πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ, έλα εδώ». Τότε αυτή του είπε ότι ούκ έχω άντρα. Δεν έχω άντρα. Της λέει ο Κύριος, «Καλώς είπες ότι άντρα δεν έχεις, διότι μέχρι τώρα έχεις 5 άντρες και τώρα αυτό που έχεις δεν είναι άντρας σου πραγματικός». Δεν ήταν νόμιμος άντρας δηλαδή. «Αυτό αληθές είπες». Και του λέγει η γυναίκα, «Βλέπω Κύριε ότι είσαι προφήτης». Αμέσως αναγνωρίζει την προφητική του ιδιότητα, γιατί της είπε τη ζωή της. Και αμέσως το ρωτά ένα πνευματικό ερώτημα που απασχολούσε εκείνη την εποχή τους Σαμαρίτες και τους Εβραίους. Οι Σαμαρίτες έλεγαν ότι στο όρι τούτο προσεκίνησαν οι πατέρες ημών. Και εσείς λέτε οι Ιουδαίοι ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό. Και της λέει ο Χριστός, «Πίστευσέ μου ότι έρχεται ώρα που ούτε στο όρι αυτό το Γαριζίν όρος δηλαδή, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσει τον πατέρα μου. Εσείς οι Σαμαρίτες προσκυνείτε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς οι Ισραηλίτες προσκυνούμε αυτό που ξέρουμε, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Αλλά έρχεται ώρα, και τώρα είναι παρούσα η ώρα αυτή, που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εμπνεύματι και αληθεία». Οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού θα προσκυνήσουν τον Πατέρα τον ουράνιο εμπνεύματι και αληθεία. Εδώ είναι μια ρίση του Χριστού μας που μαρτυρεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Πνεύμα ο Θεός, όπως θα πει πιο κάτω, και ο ίδιος είναι αλήθεια και ο Πατήρ προσκυνείται Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι. Ο Πατήρ προσκυνείται δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι αληθώς. Διότι ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τους προσκυνούν σε Αυτόν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνεί. Αυτοί που Τον προσκυνούν πρέπει να Τον προσκυνούν με πνεύμα Άγιο και μέσα στην αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και του λέγει η γυναίκα, «Γνωρίζω ότι ο Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, θα μας τα πει όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη». Και λέγει σε αυτήν ο Χριστός, «Εγώ είμαι αυτός που σου μιλά». Σ' αποκάλυψε τη μεσσιανική του ιδιότητα. Και σε αυτόν τον λόγο ήρθαν οι μαθητές του και θαύμασαν ότι μιλούσε με γυναίκα. Ήταν παράδοξο για την εποχή εκείνη και για τον Χριστό να συνομιλεί μόνος του με μια γυναίκα. Αλλά κανένας δεν του είπε τι ζητάς από αυτήν ή τι μιλάς μαζί της. Τότε άφησε την ιδρία της, τη στάμναν εκεί η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέγει στους ανθρώπους, «Ελάτε να δείτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μου είπε όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός?» Πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι και ήρθαν στον Χριστό και τον συνάντησαν. Έτρεξαν όλοι από την πόλη στο λόγο της γυναίκας να συναντήσουν τον Χριστό. Και εντωμεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές του και του έλεγαν, «Διδάσκαλε, να φας κάτι». Ο Χριστός είπε σε αυτούς, «Εγώ έχω φαγητό πραγματικό το οποίο εσείς δεν το γνωρίζετε. Και οι μαθητές διαρωτώντο και έλεγα ποιος το φέρει να φάει. Και ο Κύριος λέγει στους μαθητές, δικό μου φαγητό είναι να πιω το θέλημα του Πεψαντός με Πατρός και να τελειώσω αυτό το έργο. Αυτό ήταν το δικό του βρώμα και πόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μετά τους λέγει το παράδειγμα του θερισμού, ότι ο θερισμός επλησίασε και τα χωράφια όλα είναι έτοιμα προς θερισμό και μιλούσε ο Χριστός παραβολικά βέβαια για την ώρα του θερισμού του πνευματικού. Και ο θερίζω μισθό λαμβάνει και ο συνάγει η ζωή αιώνιο. Είναι ο Σπύρον ο μου χέρι και ο θερίζω. Και απεκάλυψε ένα μυστήριο σε αυτούς, ότι άλλος εσύ είναι ο Σπύρον και άλλος ο θερίζω. Ο Θεός είναι που σπέρνει το λόγο του στις καρδιές των ανθρώπων και αυτός που θερίζει είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπακούν στο θέλημα του Θεού. Και μετά πήγαν πολλοί από τη Σαμαρία και πίστευσαν στον λόγο της γυναίκας που μαρτυρούσε ότι ό,τι μου είπε όλα αυτά τα οποία έπραξα στη ζωή μου. Και ήρθαν οι Σαμαρίτες και τον παρακάλεσαν να μείνει και εκεί μαζί τους. Και έμεινε εκεί 2 ημέρες ολόκληρες μαζί με αυτούς. Και πίστευσαν πάρα πολλοί κόσμοι στον Χριστό και έλεγα στη γυναίκα ότι δεν επιστέψαμε μόνο σε όσα αυτά μας είπες, αλλά και εμείς ήδη έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε και γνωρίσαμε ότι αυτός είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Αυτό είναι το μεγάλο κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος που μόλις ακούσαμε στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία.
1: Γέροντα, ποια είναι η αλήθεια της ζωής μας που προβάλλει η Εκκλησία μέσα από αυτό το καταπληκτικό κείμενο σήμερα?
2: Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι μια φιλοσοφική έννοια, μια ιδέα ή μια φιλοσοφία, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν υπάρχουν στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία φιλοσοφίες και ιδεολογίες. Υπάρχει ο Χριστός. Είναι η υπόστατος αλήθεια του Θεού. Όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια.
1: Βλέπουμε, γέροντα, στο Ευαγγέλιο ότι βλέπουμε μια δίψα του Θεού να σώσει τον άνθρωπο και μια δίψα του ανθρώπου να γνωρίσει τον Θεό από τη Σαμαρίτιδα. Ποιες είναι οι υπερβάσεις που πρέπει να κάνουμε για να δουλέψει αυτή η σχέση?
2: Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε γίνεται ο διάλογος που ο Χριστός επαγωγικά βοηθά τη Σαμαρίτιδα γυναίκα να ανοίξει την καρδιά της, να πει αυτά που είχε μέσα της, αυτά που την απασχολούσαν, να διορθώσει τα κακό κείμενα στη ζωή της και μετά να λάβει ως λάφυρο αυτής της εξομολογήσεως και ταπεινώσεως την αποκάλυψη του Θεού εν το προσώπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Ο Κύριος κάνει υπερβάσεις για να μας σώσει?
2: Ο Κύριος κάνει τα πάντα για να μας σώσει. Κάνει τα πάντα και ένωση είναι αυτό. Υπερεύει τα πάντα. Κατήργησε τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο.
1: Γιατί όρισε το συγκεκριμένο τόπο, τη συγκεκριμένη ώρα και το γεγονός της απουσίας των μαθητών για να συναντήσει εκείνη την ώρα τη Σαμαρίτιδα?
2: Μας θυμίζει η συνάντηση αυτή την πτώση της προμήτωρος Εύας και του προπάτορος Αδάμ. Εκεί μόνοι τους ήταν οι προπάτορες των κήπων της Εδέν την έκτη ώρα κατά την οποία έγινε η πτώση. Και κατά εκείνη την ώρα και ο Χριστός επήγαινε εκεί να συναντήσει την γυναίκα αυτή και μόνος του διαλέγεται μαζί της, γιατί έτσι θέλησε ο ίδιος ο Κύριος για να αποκαταστήσει το σφάλμα της γυναικός, αλλά και για να τη βοηθήσει να εξομολογηθεί απερισπάστος τις αμαρτίες της και να γίνει αυτή η αποκάλυψη του Χριστού στην καρδιά της.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι ο τόπος, η ώρα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επαφή μας με τον Χριστό. Περισσότερες φορές δεν δίνουμε και πολύ σημασία. Μπορεί να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για εμάς? Γιατί είναι σημαντικός ο τόπος, η ώρα, η ατμόσφαιρα?
2: Όταν γίνεται κάτι από τον Θεό, τα πάντα είναι τέλεια. Όλα. Όλα είναι τέλεια. Τις αγαπώς των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Πάντα. Και η ώρα και ο χρόνος και ο τόπος και οι περιστάσεις και οι άνθρωποι. Και τα πάντα συνεργούν σε αυτό το θείο θέλημα. Όλα είναι υπέρ. Δεν έχει τίποτα εναντίον.
1: Και η Εύα, όπως είπατε, πάτησε την εντολή την έκτη ώρα, 12 η ώρα περίπου. Και η Σαμαρίτιδα σώθηκε την έκτη ώρα. Ποια ήταν η διαφορά της Εύας από τη Σαμαρίτιδα?
2: Η προμήτωρα Εύα δυστυχώς άρχισε το διάλογο με τον Όφη και πλανέθηκε από αυτόν. Και είχε ως υπόβαθρο την περιέργεια και την αγνωσία του Θεού και την αμετανοησία στη συνέχεια. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα άρχισε το διάλογο με τον Σωτήρα Χριστό και ταπεινώθηκε, εξομολογήθηκε, είπε την αλήθεια, δεν έκρυψε αυτό το οποίο της συνέβηκε. Όπως έκαναν οι προπάτορες που συνήθισαν τον Χριστό, πάλι συνήθισαν στην ΕΔΕΜ του διληνών εκ της πτώσεως. Τον Θεό τον Χριστόν είδαν εκεί. Άσαρκο βέβαια.
1: Και ένα πρακτικό, γέροντα, είπατε 12 η ώρα σταυρώθηκε, 12 η ώρα έγινε η πτώση, 12 η ώρα έγινε αυτή η
2: αποκάλυψη. Και η Θεία Λειτουργία έγινε την έκτη ώρα.
1: Είναι σημαντικό για μας αυτό το 12 η ώρα? Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν σε εμάς την καθημερινότητά μας ένα μικρό διάλειμμα προσευχής?
2: Οι Άγιοι Πατέρες μας, Θεοκινήτως και Θεοπρεπός, καθόρισαν τις ώρες προσευχής. Και μία από αυτές τις ώρες είναι και η έκτη ώρα, το μεσημέρι. Που στα μοναστήρια τη διαβάζουμε την έκτη ώρα, τη Μεγάλη Σαραγωστή ακόμα περισσότερο. Και την ενάτη ώρα, την ώρα που ο Κύριος απέθανε επί του Σταυρού. Την έκτη σταυρώθηκε, την ενάτη απέθανε επί του Σταυρού.
1: Δηλαδή, εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε, ας το πούμε, αυτή την οδηγία της Εκκλησίας και στον κόσμο? Δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσουμε την έκτη, την ενάτη ώρα.
2: Μπορεί να μην τη διαβάσουμε, αλλά και μια ευχή να πούμε, και μόνο μια ανάμνηση των γεγονότων, των θείων γεγονότων, είναι σημαντικό για μας.
1: Τον στις 12 και στις 3 η ώρα, με την δική μας ώρα. Φαίνεται, μπορούμε να πούμε, ότι μαλάκωσε η καρδιά της Σαμαρίτιδας όταν ήρθε κοντά στον Κύριο. Πώς γίνεται, παράδειγμα, η στάση του Κυρίου για ένα ποιμένα σήμερα?
2: Είναι πολύ ποιμαντική αυτή η περικοπή, διότι ο Χριστός τις ηλικίες προσρίσεσι, λέγει η υμνολογία, εσαγίνευσε την Εύα, την Σαμαρίτιδα. Την έβαλε μέσα στο δίχτυ της Θείας Χάριτος με τα γλυκά του λόγια. Τρόφον την άω σαν ο Κύριος να την εδελέασε με έναν αγκίστη που δελεάζει το θύραμα, το ψάρι, και το έβαλε κοντά του χωρίς να καταλάβει καλά-καλά και η ίδια τι συνέβαινε. Διότι είχε καλή διάθεση και είχε καλή πρόθεση, και ο Θεός δεν άφησε τη διάθεση της χωρίς να την εκμεταλλευτεί πνευματικά και για τη σωτηρία της.
1: Άρα τι χρειάζεται ένας πνευματικός, ένας ποιμένας σήμερα για να το καταφέρει αυτό, γέροντα?
2: Πρέπει να ξέρει να διαλέγεται. Αλλά για να ξέρει να διαλέγεσαι, πρέπει να ξέρεις να ταπεινώνεσαι. Να αδειάζεις από τον εαυτό σου, να ακούεις τον άλλον, να έχεις πλήρη ακοή των λόγων του αδελφού σου. Όχι μόνο των λόγων που εξέρχονται από το στόμα του, αλλά και το τι θέλει να σου πει και δεν σου το λέει. Και τι κρύβει πίσω από τα λόγια του πολλές φορές.
1: Και πώς γίνεται, παράδειγμα, η Σαμαρίτιδα απέναντι στον Κύριο, αυτή η σχέση, αυτή η κουβέντα, όσον αφορά με εμάς? Πώς γίνεται, παράδειγμα, για εμάς?
2: Πρώτα απ' όλα, για να ξέρουμε ότι μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο η αντίποτε στιγμή της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, χωρίς ιδιαίτερα γνωρίσματα, φτάνει να έχουμε εμείς την καλή διάθεση. Αν έχουμε καλή διάθεση, θα έρθει ο Κύριος να μας συναντήσει. Και όποιος έχει καλή διάθεση, ο Θεός θα πάει να το συναντήσει. Έχει τον τρόπο του ο Χριστός. Δεν δυσκολεύεται από τα γεγονότα, τον ανθρώπινα. Έχει τον τρόπο του, έχει την αγάπη, την απέραντη, την θεϊκή, την άπειρη και τελεία αγάπη με την οποία αναζητά τον πλανόμενο άνθρωπο. Και μετά να ξέρουμε ότι αυτός ο διάλογος με τον Θεό πρέπει να έχει ειλικρίνεια και ταπείνωση για να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα πνευματικό.
1: Η Σαμαρίτιδα ήταν γυναίκα, αλλά ήταν και εχθρός του Χριστού, επειδή ο Χριστός ήταν Ιουδαίος, μας το είπατε στην αρχή. Αλλά ο Χριστός τη ζητάει νερό. Μπορείτε να βαθύνετε σε αυτό και να μας το συνδυάσετε με εμάς σήμερα?
2: Γι' αυτό είπαμε ότι ο ποιμένας πρέπει να ξέρει να ακούει τον άλλον άνθρωπο και να είναι επιλαγμένος προκαταλήψεων και προλήψεων. Διότι για να ακούσει τον άλλο πρέπει να είσαι ελεύθερος. Εάν ο Χριστός, λέμε τώρα ανθρωπίνος, Ήταν προκατηλημένος, δεν θα μπορούσε να διαλεχθεί με την γυναίκα αυτή. Αλλά ο Κύριος ζητούσε την πνευματική της ωφέλεια και αφήρεσε τις προκαταλήψεις τις ανθρώπινες και είδε την ουσία των πραγμάτων, την ψυχή της γυναικός αυτής, η οποία έπρεπε να σωθεί. Και της απεκάλυψε την αλήθεια, δεν της απέκρυψε την αλήθεια. Είναι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις που ο Χριστός μίλησε κατά την αλήθεια και κατά την πραγματικότητα, χωρίς να κρύβει τίποτα από όλα αυτά τα οποία ήθελε να πει.
1: Τώρα, αν και θέλω να προχωρήσουμε λίγο με την αντίδραση της Σαμαρίτιδας, καταλαβαίνω ότι και ο Χριστός στη συγκεκριμένη περικοπή γίνεται παράδειγμα για μας, ή κάνω λάθος?
2: Η αλίμονο, τα πάντα του Χριστού είναι παράδειγμα ζωής. Η κάθε του κίνηση, η κάθε του λόγος και η παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής του Κυρίου είναι παράδειγμα της δικής μας ζωής.
1: Τώρα η Σαμαρίτιδα, είπαμε, τον βλέπει σαν εχθρό, αντιδρά με τη λογική, θα λέγαμε, όπως τα κάναμε κι εμείς. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε το διπλανό μας λογικά και εξωτερικά?
2: Οι προϋποθέσεις είναι ταπείνωσης. Δηλαδή η ταπείνωση είναι αυτή η οποία μας απαλλάσσει από τις προκαταλήψεις μας. Που θέλουμε τον άλλον άνθρωπο να είναι όπως θέλουμε εμείς. Όπως εμείς επιθυμούμε να είναι ο άλλος. Όπως εμείς έχουμε στερεότυπα μέσα στο μυαλό μας. Ο Χριστός ήταν τελείως ελεύθερος. Και έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς οι επιμένες της Εκκλησίας και κάθε άνθρωπος που καλείται να διαλεχθεί με τον αδερφό του. Εάν πας με προκαταλήψεις και προλήψεις και στερεότυπα δικά σου, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Δεν θα μπει ο άνθρωπος ο άλλος στα δικά μας στερεότυπα.
1: Και να πούμε, γέροντα, από τη μία τα στερεότυπα, να του πάω ένα βήμα παραπέρα, καμιά φορά γινόμαστε και καχύποπτοι. Δηλαδή, μιλήστε με λίγο για την καχυποψία, είναι πλάνη, τι είναι αυτό?
2: Η καχυποψία είναι γέννημα της δειλίας. Επειδή φοβούμαστε τον αδερφό μας, τον υποπτευόμαστε σε κάθε τι που κάνει και λέει. Και καλά πράγματα να κάνει, η καχυποψία είναι κακός λογισμός. Θα το βγάλουμε ότι γιατί το κάνει αυτό τώρα? Για να το κάνει αυτό σημαίνει κάτι κακό θέλει. Δεν τα βλέπει τα πράγματα καθαρά. Αλλά αυτός που δεν βλέπει τα πράγματα καθαρά είναι ο ίδιος ακάθαρτος. Γιατί λέει η Γραφή, πάντα καθαρά της καθαρής. Όλα είναι καθαρά στους καθαρούς. Άρα λοιπόν, εάν εσύ βλέπεις ακαθαρσίες και πονηρίες, σημαίνει ότι εσύ έχεις πρόβλημα τέτοιο. Εσύ έχεις πρόβλημα καθάρτου μυαλού και διαστραμμένου λογικού. Και επίσης λέει ο Χριστός μας ότι εάν το φως του εσύ σκότωσε, εσύ το σκότως πόσο. Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα θα είναι πονηρό. Εάν ο οφθαλμός είναι απλός, όλο το σώμα θα είναι φωτεινό. Άρα λοιπόν, είναι δικό σου πρόβλημα εάν εσύ υποπτεύεσαι τον άλλο. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και αληθή αυτό το οποίο ισχυρίζεσαι. Αλλά και αληθή να είναι. Ένας άγιος απειλαγμένος προλήψεων δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει. Από πού να κινδυνεύσει, αφού η ζωή του είναι αφιερωμένη κατά πάντα στον Θεό.
1: Άρα δεν υπάρχει καλή καχυποψία και κακή καχυποψία, είναι
2: όχι,
1: καχυποψία τέλος.
2: Η καχυποψία είναι κακός λογισμός.
1: Έχει μείνει από αυτή την περικοπή το γνωστό ότι ο Χριστός είναι το ίδερο των ζώων. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, παρακαλώ?
2: Κάθε άνθρωπος διψά και όταν διψά θέλει να πιει νερό. Είναι η ζωή του, είναι το οξυγόνο του, είναι όλη η ζωή του εξαρτάται από το νερό. Διότι πιο πολύ εξαρτώμαστε από το νερό παρά από το φαγητό. Και αυτό το γεγονός ότι ο Κύριος ονομάζεται αυτόν του ότι είναι το ίδωρο των ζώων μας θυμίζει πρώτα απ' όλα το βάπτισμά μας, το οποίο είναι το ίδωρο της αναγεννήσεως, που αναγεννήσει και αναγεννά τον άνθρωπο η ζωή αιώνιο. Και μετά ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος είναι η εκπλήρωση και το γέμισμα των πόθων μας. Όπως λέει ο Κύριος, μακάρι πεινώντας και διψώντας την δικαιοσύνη. Πρέπει να πεινάς και να διψάς. Είναι δείγμα υγείας να πεινάς και να διψάς. Ο άρρωστος δεν θέλει να φάει, δεν θέλει να πει. Ο υγιής θέλει να φάει και να πει διψά. Εάν διψάς και πεινάς, θα έρθει ο Χριστός να σου πει ότι εγώ είμαι ο άρτος και εγώ είμαι το ίδιο το ζώο. Και θα σε γεμίσει ο Κύριος. Θα σου δώσει πληρότητα, δεν θα σε αφήσει κενό. Όχι μόνο θα σου δώσει πληρότητα που να χορτάσεις εσύ, αλλά όπως λέγει ο Κύριος στη συνέχεια, Αλλά το είδωρο δώσω αυτό γεννήσει την αυτό πηγή ύδατο αλωμένο εις το εν αιώνιο. Αυτό το νερό που θα δώσω εγώ, λέει ο Χριστός, όχι μόνο θα μας ξεδιψάσει εμάς, αλλά θα γίνει και σε εμάς πηγή ζωντανού φρέσκου νερού που θα ξεδιψά τον κόσμο όλο. Πηγή ύδατο ζώντος.
1: Και βλέπουμε ότι ο Χριστός εκεί στη στιχομηθεία αποκαλύφθηκε ουσιαστικά σε μια πόρνη. Τι είπε? Εγώ είμαι που σου μιλώ, ο Μεσσίας. Αν δεν κάνω λάθος, αποκαλύφθηκε μόνο στη Σαμαρίτιδα και την επόμενη Κυριακή στον Τυφλό. Δεν είχε αποκαλυφθεί σε κανέναν μέχρι τώρα, μέχρι τότε.
2: Πολύ λίγες περιπτώσεις υπάρχουν στο Ευαγγέλιο.
1: Τι ήθελε να μας δείξει με αυτό όμως? Ούτε στους Αποστόλους είχε αποκαλυφθεί ουσιαστικά.
2: Βέβαια, θέλει να μας δείξει ότι αυτοί που έχουν καθαρότητα καρδίας και απλότητα διανοίας μπορούν να λάβουν την αποκάλυψη του Θεού. Βέβαια και αυτοί ακόμα, παρόλο που τους απεκαλύπτει με τα λόγια του Χριστού μας το μυστήριο της Θεοπρεπού σαρκώσεώς του, παρά τα αυτά χρειάστηκε η Αγία Πεντηκοστή για να αποκαλυφθεί το μυστήριο, το βάθος και πλάτος και μήκος του μυστήριου.
1: Τώρα που μας διαβάζατε το Ευαγγέλιο, νομίζω μια σκηνή καταπληκτική, προσωπικά το λέω, είναι ότι όταν τη ζητάει ο Κύριος να του δώσει νερό, το συνέκρινε με τον Πατριάρχη Ιακώβου. Τότε ήταν ο Πατριάρχης Ιακώβου, αυτός που ήταν για όλους, από δεν ξέρω από την ιστορία. Αλλά ο Χριστός δεν γύρισε να πει, μα τι λες τώρα αυτό, ποιος είναι ο Πατριάρχης, εγώ είμαι ο Μεσσίας κτλ. Εγώ είμαι μεγαλύτερος, είμαι δυνατότερος κτλ. Μιλήστε μας για αυτό το νόημα της πάλης του Θεού με τον άνθρωπο.
2: Είναι ένα παιχνίδι του Θεού με τον άνθρωπο που αρέσκεται ο Θεός να το κάνει, να παλεύει με τον άνθρωπο. Και οι Άγιοι πάλεψαν με τον Θεό και τον ενίκησαν. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός από άπειρη αγάπη και σπλαχνία άφησε τον εαυτό του να νικηθεί από τους Αγίους. Αυτό το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις που ο ίδιος ο Θεός αφήνει να νικηθεί για να φανεί η πολλή του αγάπη, η άκρα του ταπείνωσης αλλά και τη μίμησης που είχαν οι Άγιοι απέναντι σε Αυτόν. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που βγάζει στην επιφάνεια την πραγματικότητα της καρδίας των Αγίων. Και θέλει ο Θεός να το κάνει αυτό και αρέσκεται ο Θεός να ταπεινώνεται ενώπιον του ανθρώπου. Όπως ένας πατέρας παίζει με το παιδάκι του και αφήνει

0: δηλαδή αρνείται στον άνθρωπο κάτι για να τον κάνει να γίνει πιο απαιτητικός. Όπως τη Χάννα Νέα. Έκανε ολόκληρο διάλογο μαζί της και την αποθούσε για να την προκαλέσει να γίνει ακόμα πιο απαιτητική. Και εδώ το ίδιο. Της ρωτάει σιγά σιγά πράγματα που τα οποία μπορούσε αυτή να μην απαντήσει. Δηλαδή θα είπε, τι σχέση έχω μαζί σου. Και μην ξεχνάτε ότι η εποχή εκείνη ήταν παράδοξο. Ένας άντρας να μιλάει με μια γυναίκα και μάλιστα μόνοι τους. Και όμως ο Κύριος το έκανε αυτό για να της δώσει την αφορμή να αποκαλύψει από την καρδιά της την αγαθή πρόθεση που είχε πάρει όλες τις αμαρτίες της.
1: Και όπως είπατε, αυτή η υποτροπή, χαριτολογώντας, λέμε, μας λέει έλα να παλέψουμε, να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι, προσπαθεί να μας θυμίσει ότι είναι και πατέρας, δεν είναι?
0: Βεβαίως και πατέρας και βασιλιάς και άρχοντας.
1: Της είπε τη Σαμαρατιδός ότι το δικό μου το νερό θα γίνει πηγή που σκυρτά προς την Αθανασία, λέει το Ευαγγέλιο. Πώς ανάβει την επιθυμία της δικής μας ψυχής για πνευματικά πράγματα καθημερινά ο Κύριος?
0: Είπαμε εκ των προτέρων ότι μακάρι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Για να πεινάς και να διψάς τη δικαιοσύνη, το Χριστόν δηλαδή, που αυτός είναι η δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να, όπως για να πεινάσεις, δεν πρέπει να τρως κάθε λίγο και οτιδήποτε, αλλά πρέπει να κάνεις μια νηστεία, μια αποχή από τα φαγητά και τα διάφορα καρικεύματα για να πεινάσεις πραγματικά. Έτσι και ο άνθρωπος που αναζητά τον Θεό πρέπει να νηστεύσει από την αμαρτία και από τη φιλιδονία και την φιλαργυρία και την φιλοδοξία και να κινηθεί η ψυχή του στην αναζήτηση της πραγματικής ανάγκης του. Δηλαδή πρέπει, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, να αποβάλεις τη σαβούρα από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, να αδειάσει η καρδιά για να γεμίσει με Χριστό.
1: Αλλά ο ίδιος ο Κύριος μας καθοδηγεί σε αυτόν τον δρόμο.
0: Τα πάντα είναι ο Χριστός που μας οδηγεί. Αυτός είναι τα πάντα της πάση.
1: Και είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, προϋπόθεση να σου δώσω το ζωντανό νερό είναι να φωνάξεις τον άνδρα σου και να έρθετε εδώ. Προβάλλει εδώ κάτι για την οικογένεια?
0: Και αυτό που τη λέει, ότι και αυτός που έχεις δεν είναι άντρας σου. Δηλαδή δεν είναι νόμιμος άντρας σου, άρα παράνομος σχέσεις. Που είναι και μια έτσι υπενθύμηση για το μεγάλο μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος που έχει η Εκκλησία μας. Αλλά και η προτροπή του και η παρακίνηση του να εξομολογηθεί η γυναίκα, να πει την πραγματικότητά της, που ήταν για αυτήν τροπή. Καταλαβαίνετε, ήταν και εποχές εκείνες δύσκολες. Δεν μπορούσε να πει μια γυναίκα σε έναν άγνωστον άνθρωπο αυτόν τον λόγο.
1: Τώρα, εδώ έχουμε βέβαια πάλι κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να μας απαντήσετε πώς θα αντιδρούμε εμείς, πώς πρέπει να αντιδρούμε σε αυτές τις προοράσεις ή διοράσεις κάποιων πνευματικών πατέρων. Μας είχε πει πολλές φορές για τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Προφύριο, πήγαινε εκεί και σου λέγε όλη η ζωή. Πώς το εκμεταλλεύεσαι αυτό θετικά?
0: Να πούμε καταρχάς ότι οι Άγιοι Πατέρες που είχαν αυτό το χάρισμα ήταν γλυκοί άνθρωποι. Δεν σε εξουθένωνα, δεν σε ρεζίλευα, δεν σε έκαναν να θαμποθείς. Ούτε χρησιμοποιούσαν τις προφητείες και τις διοράσεις για να σε εξευτελίσουν. Καθόλου δεν το έκαναν αυτό το πράγμα. Και αν μερικές φορές ήταν λίγο σκληροί, ήξεραν ότι το άντεχες και το έκαναν από αγάπη και να σε φέρουν στον εαυτό σου. Ενώ η αδιάκριτη χρησιμοποίηση αυτών των επιχειρημάτων της διοράσεως και της προφητείας που σκοτώνει τον άνθρωπο και τρομοκρατεί τον άνθρωπο, νομίζω δεν είναι χουμέσα Πνεύμα Θεού. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας σκοτώσει, αλλά να μας σώσει, να μας ζωγονήσει.
1: Για να τελειώσουμε, Γέροντα, λέει στο τέλος, ελάτε να δείτε η Σαμαρίτιδα κάποιον που μου είπε όλα όσα έκανε και όσα μου είπε. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά πόρνη με συνείδηση Αποστόλου όμως. Ουσιαστικά ομολόγησε. Πώς μπορούμε να μιμηθούμε κι εμείς αυτή τη Σαμαρίτισσα και χωρίς να νιώθουμε παράλογη ντροπή για τα αμαρτήματά μας?
0: Απόδειξη ότι αισθάνθηκε κατά αλήθεια τον Χριστό ως Θεόν στην καρδία της ήταν ότι αμέσως έτρεξε να το πει στους άλλους. Αυτό είναι το γνώρισμα της αληθινής θεοπρεπούς εμπειρίας. Αποστολικό χάρισμα. Δεν το κράτησε για τον εαυτό της, δεν είπε

0: τι θα πω εγώ τώρα, ποιος θα με ακούσει, και να πω ότι είχα και 5 άντρες και να γραφτούν και αυτά στη συνέχεια και όλα αυτά πράγματα. Έγινε ένα άλλος άνθρωπος, απέθανε η παλαιά αμαρτωλός γυναίκα και ανέστη η νέα Σαμαρίτης, η οποία είναι και Αγία της Εκκλησίας μας, Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα, την οποία γιορτάζομαι ως μάρτυρα και σαν Απόστολο, και αυτήν και τα παιδιά της και την οικογένειά της ολόκληρη που έγιναν Απόστολοι του Χριστού στα πέρα της Οικουμένης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Άλλη μια εκπομπή «Καρδιακός Λόγος» ολοκληρώθηκε με τον πανηρό του Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς την Πεντηκοστή. Ραντεβού σε μια εβδομάδα. Χριστός Ανέστη.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια παρέα είναι η εκπομπή αυτή ουσιαστικά. Και κάθε φορά όποιον καλό εδώ, πρώτα τον βλέπω σαν κάποιον προσκεκλημένο. Κάποιο φίλο που ήρθε να πούμε ωραία πράγματα. Αλλά αισθάνομαι και εσάς στην ίδια παρέα και είναι μια φιλοδοξία και μια επιθυμία. Έτσι να το δείτε κι εσείς. Τι καλό σήμερα μπορούμε να πούμε. Σκέφτηκα να θυμηθούμε κάποια καλά πράγματα, αλλά και να οραματιστούμε κάποια καλά πράγματα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέμα μας, μια σχέση που προσωπικά πολύ την πίστεψα στο παρελθόν και πολύ την πιστεύω για το μέλλον. Τη σχέση της Εκκλησίας με τον πολιτισμό. Αφορμή η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει πλέον στην Εκκλησία να συγκροτήσει μουσικά σύνολα. Προσκεκλημένη η κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, μέλος της Καλλιτεχνικής Υποεπιτροπής της Ιεράς Συνόδου, φίλη καλή και συνεργάτης για τα τελευταία 20-22 χρόνια σχεδόν, καθώς και οι δύο ανήκουμε στην ίδια Επιτροπή, σε εκείνη όμως σήμερα ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Εγώ θα ερωτώ, αν χρειαστεί ίσως απαντήσω προσωπικά σε κάποια θέματα, αλλά κυρίως να ακούσουμε εκείνην. Αν υπάρχει ένα ορόσημο που μπορεί να δώσει το εναρκτήριον λάκτισμα, όπως λέμε στην σημερινή μας εκπομπή, είναι το ξεκίνημα της περασμένης 20ετίας. Σταματώ όμως εδώ για να ζητήσω από την κυρία Τσιμούρη τις δικές της αναμνήσεις, γιατί δεν σας κρύβω, η υπόθεση αυτή δεν ήταν μια δουλειά ή ένα καθήκον. Η υπόθεση αυτή, τουλάχιστον για τους δύο ανθρώπους που θα δείτε μπροστά σας σήμερα, ήταν χρόνια δημιουργικά, ίσως τα καλύτερα της ζωής τους, και μακάρι, το λέω εξ αρχής, θα το πω και στο τέλος, όλα αυτά να συνεχιστούν. Κυρία Τσιμούρη, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το savoir vivre μιας εκπομπής, να πάμε σε αυτό το κύριε και κυρία, αλλά η ζεστασιά νομίζω των αναμνήσεων και η ζεστασιά των οραμάτων δεν εμποδίζεται και πιστεύω να διαχυθεί στο χώρο. Λοιπόν, η πρώτη μνήμη από όλα αυτά, από όλη αυτή τη διαδρομή.
3: Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες εδώ. Η πρώτη μνήμη, πριν από 20 χρόνια λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για το Ιωβιλαίο έτος και μαζευτήκαμε για να την οργανώσουμε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Ήμασταν μαζί με τον Βασίλη του Κατσουρό, που είναι μέλος της Υποεπιτροπής Καλλιτεχνικών. Καθίσαμε λοιπόν να οργανώσουμε το πρώτο αυτό γεγονός, μεγάλη συγκίνηση. Μετά από αυτό το γεγονός, πάρα πολλά άλλα ήρθανε. Αλλεπάλληλα θα έλεγα. Ναι. Κάθε χρονιά πολλά γεγονότα. Μεγάλα, μικρότερα, πάρα πολύ συγκινητικό σε όλα αυτά τα οποία διοργανώθηκαν, συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο, στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Πάρα πολλές. Πολύ συγκινητικές ήταν οι εκδηλώσεις με τους νέους. Όταν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να κάνουμε περιφερειακές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, και οι νέοι της Εκκλησίας, από ενορίες, από Μητροπόλεις γενικότερα, να παρουσιάσουν τη δουλειά που γίνεται μέσα στις χοροδίες, στα παραδοσιακά συγκροτήματα, τα χορευτικά, και γενικότερα μέσα με τα καλλιτεχνικά τους έργα. Ήτανε από τις ωραιότερες στιγμές, τουλάχιστον προσωπικά το λέω, της ζωής μου. Χιλιάδες παιδιά που με τόση αγάπη για την Εκκλησία, με τους παππούλιδες κοντά, να έρχονται να παρουσιάζουν προγράμματα καταπληκτικά, πολύ ψηλού επίπεδου. Και εμείς, να σου πω, όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε ότι γίνεται τόσο σημαντική δουλειά μέσα στις μικρές ενορίες όλης Ελλάδας, μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και πόλεις της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ξεκινήσαμε, γίνανε πολλές περιφερειακές συναυλίες, γίνανε κεντρικές συναυλίες εδώ κάτω στην Αθήνα. Η πιο σημαντική και η πιο συγκινητική ήταν η μεγάλη συνάντηση των νέων στο ποδηλατοδρόμιο στην Αθήνα. 4.000 νέοι από όλη την Ελλάδα. Μαζεύτηκαν εκεί, τραγούδησαν, χόρεψαν, παρουσίασαν. Μάλιστα, είχαμε ένα συνέδριο γενικά για την καλλιτεχνική δημιουργία. Συμμετείχαν σε αυτό και επιφανείς στον τομέα τους, αλλά και οι νέοι. Ήταν υπέροχες στιγμές, βέβαια με αποκορύφωμα στο ποδηλατοδρόμιο μέσα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Η Θεία Λειτουργία με όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν και κοινώνησαν. Είναι στιγμές που δεν μπορούν με τίποτα να σβηστούν από το, ναι, από το μυαλό μας.
2: Ναι, νομίζω πρέπει να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το συναίσθημά μας. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Τα αφαιρέτσι ο Θεός, περάσαμε τις παιδικές μας και τις εφηβικές μας στιγμές και διαδρομές μέσα στην Εκκλησία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ουσιαστικά οι δρόμοι μας ταυτίστηκαν με αυτό το χώρο. Ήρθαν όμως έτσι οι συγκυρίες. Ήταν η ευλογία της Ιεράς Συνόδου με τον τότε πρόεδρό της, που πραγματικά το πίστεψαν αυτό το πράγμα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε την Εκκλησία των ονείρων μας. Δηλαδή ήταν το όνειρό μας ήδη από τα φοιτητικά μας χρόνια και όχι μόνο δικό μας. Ήταν όλων και παραμένουν, πιστεύω, όλων των νέων τα οράματα να βλέπουν μια Εκκλησία να παράγει, να υποστηρίζει πολιτισμό, να έχει ποιότητα, να έχει τέλεια οργάνωση, να αντέχει τις καλύτερες κριτικές από όλους και αυτό το πράγμα να γεννάει διαρκώς καινούργια πράγματα.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι,
3: αυτό είναι.
2: Ήταν η Εκκλησία που θέλαμε.
3: Και γι' αυτό ακριβώς παλέψαμε να φτιάξουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και όλα αυτά τα γεγονότα με αυτό το πείσμα, με αυτή τη χαρά, με αυτόν τον ενθουσιασμό. Επίσης, εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι και για μένα πολύ ωραίες στιγμές ήταν η δημιουργία της χοροδίας της Επιτροπής μας. Κάποια στιγμή λοιπόν δημιουργήθηκε η χοροδία των νέων. Μάλιστα κάναμε και πρόβες μέσα στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο για τα νέα παιδιά. Συμμετείχαμε σε πάρα πολλές συναυλίες της Επιτροπής μας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή λοιπόν το ζήσαμε αυτό τόσο έντονα, αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε, ναι, κάτι, ναι, παρόμοιο, κάτι ίσως ακόμη πιο δυναμικό και πιο μεγάλο.
2: Θα έρθω σε αυτό. Και άλλωστε αυτό είναι ο σκοπός της σημερινής μας έτσι, παρέας και συνάντησης. Θέλω να σου θυμίσω δύο σημεία που μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση. Κληθήκαμε καταρχήν να φτιάξουμε τη χοροδία της τελετής ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Για την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων και για όλο το 2004 ως οργανισμός, αντιμετωπιστήκαμε ως ένα στην αρχή αναγκαίο κακό, έτσι, να έρθει και η Εκκλησία να έχουμε μία, έτσι. Και θυμάμαι την εξέλιξη του πώς μας βλέπανε και το πώς μας είδαν στη συνέχεια. Είδαν χώρο που ξέρει τι ζητάει, ξέρει πώς να το οργανώσει. Φέραμε εις πέρα σε ένα τρομερά δύσκολο έργο, τρομερά επίπονο, μοναδικό, είναι αυτό που λένε το once a life για τόσους ανθρώπους. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το χάρηκα, γιατί καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα που είχε η κοινωνία για την Εκκλησία.
3: Έτσι.
2: Και ήταν, το αισθανθήκα εγώ προσωπικά και είμαι βέβαιος και εσύ και όσοι όλοι αμυχθήκαμε, το αισθανθήκαμε σαν μια επιτέλεση ενός πολύ ευρύτερου έργου από μια απλή εκδήλωση.
3: Ακριβώς.
2: Και μην ξεχνάμε τις πλάτες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Όλη αυτή η διαδρομή μας στιγματίστηκε από τον μακαριστό Σχιατήσεις και Συσανίου, τον πατέρα Παύλο, και επιμένω να τον λέω πατέρα Παύλο, γιατί έτσι τον συνηθίσαμε και έτσι επέμενε να τον λέμε και μετά τη χειροτονία του, ο οποίος αποτελούσε τον σύνδεσμό μας με την Ιερά Σύνοδο και ο οποίος δεν μας άφησε ούτε μια στιγμή ακάλυπτος για να επαληθευθεί ότι οι πνευματικοί άνθρωποι είναι και οργανωτικοί άνθρωποι και έχουν άποψη και είναι και πρακτικοί. Όλα πάνε πακέτο, δεν είναι διαχωρισμένα. Και το οφείλω έτσι και ενώπιον κοινού αυτή τη στιγμή, έστω και διαδικτυακού, να το πούμε και να θυμηθούμε τους ανθρώπους που περάσαν από τη ζωή μας και πραγματικά την άλλαξαν.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε ένα καινούριο τομέα.
2: Και νομίζω έρχεται σαν μια εξέλιξη. Δηλαδή είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό το νομικό πλαίσιο που η Ιερά Σύνοδος αυτή τη στιγμή και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι επειδή όλα τα πράγματα στηρίζονται σε θεσμούς αλλά οθούνται από πρόσωπα, ο νυν Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, χαίρομαι πολύ γιατί έχει άποψη. Έχει καλλιτεχνικό αισθητήριο και καλλιτεχνική διαδρομή. Χωρίς που είναι και συνάδελφος εκπαιδευτικός και έτσι είναι ένα πακέτο το οποίο του δίνει πια τη δυνατότητα να υλοποιήσει πράγματα. Εγώ πιστεύω δεν θα είχαμε σήμερα αυτή την εξέλιξη του να έχει η Εκκλησία ένα νομικό πλαίσιο εγκεκριμένο στο φύλλο της κυβερνήσεως και το λέω για να είμαι σαφής και ακριβής. Δεν θα το είχαμε εάν δεν υπήρχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο πολιτισμού το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή να πάρει μορφή.
3: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό και θέλησα και σε παρακάλεσα να κάνουμε αυτή τη διαδρομή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα πλέον. Καταρχήν να το περιγράψουμε λίγο.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί, να το πούμε, η κυρία Τσιμούρη είναι καλλιτεχνική διευθύντρια και διατηρεί τον ρόλο της όπως τον έχει στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Εγώ έχω την υψηλή έτσι επιστασία ως πρόεδρος, αλλά με περιορισμένο χρόνο, γιατί τα καθήκοντά μου στο σχολείο δεν επιτρέπουν και πολλά πράγματα, αλλά την κρίσιμη στιγμή όλα γίνονται. Απευθύνομαι λοιπόν στην καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών συνόλων.
3: Ναι.
2: Τι έχουμε, τι θέλουμε και αυτό που έλεγε ο Πίτης, και τι μας πρέπει.
3: Λοιπόν, το όραμά μας λοιπόν είναι, από τη στιγμή που έχουμε πλέον το νομικό πλαίσιο, να ξεκινήσουμε με καταρχήν ορχήστρα ελληνικής μουσικής, όπου θα καλύψει όλο το φάσμα των μουσικών οργάνων και των ειδών της ελληνικής μουσικής. Υπεύθυνος αυτού του συνόλου θα είναι ο κύριος Γιώργος Δεμελής, φίλος και εξαιρετικός βέβαια στον τομέα του. Το δεύτερο σύνολο θα είναι μία συμφωνική ορχήστρα, όπου αναλαμβάνει ο μαέστρος, ο Ελευθέριος ο Καλκάνης, και θα υπάρχουν και χοροδιακά σύνολα, μεικτά, και γυναικεία χοροδία, αλλά και μεικτή, υπό τη διεύθυνσή μου. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει και που σιγά σιγά πρέπει να το υλοποιήσουμε.
2: Ναι.
3: Ξεκινήσουμε.
2: Ξέρουμε πια, είναι αρκετά συσσωρευμένη, δεν θα πω σοφία, είναι κατά μία έννοια σοφία όταν μαθαίνεις πώς λειτουργεί η ζωή, αυτή είναι η σοφία. Αλλά ας πούμε μια εμπειρία. Ξέρουμε ότι οι εκδηλώσεις σέρνουν το κάρο.
3: Έτσι,
2: δηλαδή,
3: έτσι,
2: έχεις στόχο και βάσει του στόχου χτίζεις.
3: Έτσι,
2: άρα, νομίζω ότι πρέπει να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι εκδηλώσεις και οι ευκαιρίες εκείνες οι οποίες πραγματικά θα γεννήσουν πρωτοβουλίες πρακτικού επίπεδου. Στελέχωση, συγκρότηση, δοκιμές, διοργάνωση, τα πάντα.
3: Ο μεγάλος στόχος που είναι μπροστά μας και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα πραγματοποιηθεί, είναι η κεντρική συναυλία της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Καλλιμάρμαρο τέλος Ιουνίου, όπου εκεί πλέον τα μουσικά σύνολα μαζί με ένα πλήθος παιδιών. Μάλιστα, έχουμε ήδη ανακοινώθηκε ότι θα κάνουμε προσπάθεια να τραγουδήσουν 1821 παιδιά. Είναι το
2: όραμα.
3: Ναι, το όραμα. Με αποστάσεις βέβαια και όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν.
2: Είναι εφικτό. Το βιώσαμε σε συναυλία πρόσφατη για τον Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε
3: εφικτό.
2: Ότι γίνεται. Το είχαμε σαν ένα όραμα. Στο ποδηλατοδρόμιο, κατά τα ψέματα, πραγματοποιήθηκε, αλλά είχαμε ένα στάδιο δικό μας, ήταν πιο ελεγχόμενος ο χώρος.
3: Ναι.
2: Εδώ έχουμε έναν χώρο, δεν θα έλεγα χαοτικό, αλλά ένα χώρο τεράστιο. Το είδαμε όμως ότι γίνεται.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Και μας άφησε και άφωνος, έτσι. Ήταν κάτι εκπληκτικό.
3: Το θέμα είναι ότι έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το στόχο, τα σύνολα μαζί με μια πολύ μεγάλη χοροδία που θα φτιάξουμε από χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Παιδικές, νεανικές, ενηλίκων, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, Μητροπόλεων, Νοριών. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός. Και έτσι λοιπόν, βάσει αυτού του μεγάλου στόχου, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη στελέχωση των μουσικών συνόλων.
2: Ναι. Άρα λοιπόν θέτουμε ως πρώτο στόχο και έρχεται η συγκυρία με το 1821. Βέβαια, το καράβι μας και το προσωπικό μας, αλλά και της Εκκλησίας και όλων αυτών των καλλιτεχνικών, βρίσκεται σε αχαρτογράφητα και τρικυμισμένα νερά. Δεν ξέρουμε, πώς ζούμε αύριο.
3: Ακριβώς.
2: Παρ' όλα αυτά, οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν, γιατί όπως η ζωή ξαφνικά έφερε το πρόβλημα, θα φέρει και τη λύση του προβλήματος.
3: Έτσι είναι, ακριβώς.
2: Θέλω να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Νέοι που πιθανόν θα ποθήσουν να συμμετάσχουν. Άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε στις τύχες τους δομές ενοριακές ή μητροπολιτικές σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, ακροθυγώς, γιατί θα αρχίσει μια τακτική επικοινωνία, αν πρώτα ο Θεός τα πράγματα πάρουν την τελική τους ευθεία. Θα ήθελα λιγάκι να τους δώσουμε μερικά στοιχεία, μερικές προϋποθέσεις μιας συμμετοχής που θα τη χαρούνε, αλλά συγχρόνως θα έχει τελειότητα στο αποτέλεσμα.
3: Mm-hmm.
2: Για ποιο πράγμα και για ποιες προϋποθέσεις πρέπει να προετοιμάσουμε ανθρώπους, πια πανελληνίως.
3: Ναι. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
2: Γιατί αν λυθεί αυτή, ναι. Οι άλλες είναι απλώς, έτσι. Είναι να βαρχείς αυτή.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να γίνουν περιφερειακές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ώστε να προετοιμάσουμε εμείς όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά λόγω των καταστάσεων, των πολύ δύσκολων καταστάσεων που ζούμε, δεν είναι εφικτό να πάμε εμείς να προετοιμάσουμε όλα τα σύνολα, να δούμε ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, να τους δώσουμε τα τραγούδια, να κάνουμε τις πρόβες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θα στείλουμε υλικό, θα έχουμε επικοινωνία με όλους τους υπευθύνους για να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε αυτό το στόχο για να μην ατονίσουν οι προσπάθειες.
2: Ακριβώς.
3: Έχω και λόγω της ιστοσελίδας, της κατήχησης και τα λοιπά που έχει αναλάβει η Επιτροπή μας, βλέπω ότι εκδηλώσεις εννοείται, προσπάθειες έχουν ατονίσει. Και μάλιστα πολλοί δεν ξεκινάνε με το φόβο και τα λοιπά, δεν ξεκινάνε. Μπορεί να ξεκινήσει, να γίνει χοροδία, αλλά με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Μπορεί τώρα που είναι καλός ο καιρός, ας πούμε, να γίνει σε έναν ανοιχτό χώρο, να υπάρχουν τα 2 μέτρα απόσταση, αλλά να μην σταματήσει. Έτσι. Όταν σταματήσει κάτι, μετά πολύ δύσκολα ξεκινάει. Επίσης τα παιδιά, εάν αυτή τη στιγμή τα αφήσουμε την εκκλησία, τα αφήσουμε από τα κατηχητικά και δεν πειράζει τώρα, δεν θα κάνουμε φέτος, αλλά θα κάνουμε του χρόνου. Αυτά τα παιδιά θα καλύψουν το κενό. Με κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι. Είναι, το οποίο λοιπόν θα παγιωθεί.
3: Ακριβώς.
2: Δεν θα αλλάξει.
3: Ακριβώς.
2: Ένα φροντιστήριο που θα μπει εκείνη την ώρα
3: τελείωσε.
2: Δεν θα φύγει.
3: Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε. Έστω, να σας πω κάτι. Επειδή έχω μιλήσει και με πολλούς και μαέστρους και κατηγητές ενοριών, τους λέω, εγώ θα σας στείλω το υλικό. Εσείς διαδικτυακά θα κάνετε την πρόβα σας. Θα ανεβάσετε τα κομμάτια, θα μιλάτε, έτσι κι αλλιώς έχουμε εξοικειωθεί όλοι με αυτά τα. Λοιπόν, θα μιλάτε με τους χοροδούς σας, γιατί είναι κρίμα να χάσετε το μεγάλο αυτό γεγονός. Αυτό το πράγμα θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο ενθουσιασμό, για να μην σταματήσουν. Μιλάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες χορευτικά, χιλιάδες χοροδίες μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Πέρα από οτιδήποτε, στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα να χαθεί.
2: Ναι. Αυτό το ζέσταμα που λες, νομίζω ότι μου δίνει μια καλή αφορμή να εξηγήσουμε και το ότι το περιεχόμενο της συναυλίας αυτής της μεγαλειώδους ουσιαστικά καθορίστηκε από το να είναι ελκυστικό. Και έτσι ήθελα από σένα να ακούσουμε λιγάκι πώς σκεφτόμαστε το ρεπερτόριο,
3: ναι.
2: Το οποίο θα πω και μετά έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις δικές σου σκέψεις, γιατί από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, πώς χτίζουμε το τι θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
3: Ναι, το ρεπερτόριο οπωσδήποτε θα είναι πολύ αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων συνθετών που αφορούν την Επανάσταση του 21. Πολύ αγαπημένα, πολύ έτσι και στον κόσμο.
2: Και χιλιοτραγουδισμένα.
3: Χιλιοτραγουδισμένα. Θα προσπαθήσουμε κανένα συνθέτης να μην μείνει απ' έξω που έχει γράψει κάτι σχετικό, ένα αφιέρωμα, κάτι γι' αυτό. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν τα δημοτικά τραγούδια, όπου είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολλά θα υπάρχουν που αφορούν το γεγονός αυτό. οπωσδήποτε φιλοδοξία μας είναι πολλοί τραγουδιστές επώνυμοι
2: ναι.
3: να έρθουν κοντά μας, να πλαισιώσουν την εκδήλωση, να τραγουδήσουν μαζί μας. Γι' αυτό το γεγονός που οπωσδήποτε είναι από τα σημαντικότερα
2: ναι.
3: της Ελλάδας.
2: Ναι. Να πούμε όμως συγχρόνως ότι το χιλιοτραγουδισμένα έχει και μία δεύτερη διάσταση. Όπως ποτέ δεν τα έχουν ακούσει.
3: Ναι, ναι.
2: Έτσι.
3: Έτσι.
2: Γιατί
3: ακριβώς.
2: η προσπάθειά μας είναι να φτιαχτούν με τέτοιο τρόπο και να γίνουν, να υπάρξουν διασκευασμένα για χοροδία και να ακουστούν για πρώτη φορά έτσι. Εγώ προσωπικά φιλοδοξώ όσοι συνθέτες έρθουν εκείνη τη μέρα να μην πιστεύουν ότι είναι το κομμάτι τους.
3: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Έτσι. Και έχει πέσει πολύ βάρος στο να επιλεγεί ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος θα πάρει ένα τραγούδι που χίλιες φορές το έχουμε ακούσει και να γίνει με τέτοιο τρόπο
3: έτσι.
2: Ώστε να τα ακούς σαν πρώτη φορά.
3: Έτσι. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Τώρα, να πω την διάσταση του να βλέπει κανείς μια εκκλησία η οποία συνενώνει, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της, τουλάχιστον στον καλλιτεχνικό χώρο, ανθρώπους που ίσως ποτέ δεν συνεργάστηκαν μαζί, η μουσική τους δεν ακούστηκε ποτέ σε μια συναυλία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Δεν νομίζω. Αφιερώματα γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Αλλά στην ίδια συναυλία να ακούσει κανείς συγχρόνως και Θοδωράκη και Χατζηδάκη και Ξαρχάκο και όλοι αυτοί να βλέπουν το έργο τους από φρέσκους ανθρώπους να το τραγουδούν, φιλοδοξώ να τους δώσουμε κάτι όσοι θελήσουν να είναι εκεί και να το έχουν να το θυμούνται.
3: Ναι. Να προσθέσω και κάτι το οποίο ξεχάσαμε. Εκτός από τις χοροδίες θα συμμετέχουν και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.
2: Ναι.
3: Και αυτά με κοινούς χορούς, με τους κύκλους τους ξεχωριστά, έτσι όπως θα το σκηνοθετήσουμε, νομίζω ότι θα δώσουν τέτοιο παλμό και τέτοια ομορφιά, τέτοια λεβεντιά που θα συγκινήσει όλους. Δηλαδή θέλουμε εμείς, επιδιώκουμε να είναι μία εκδήλωση όπου πραγματικά να αναφέρεται στο παρελθόν, στο ένδοξο παρελθόν, αλλά και αισιοδοξία για τους νέους, για το μέλλον μας.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δω τη λεβεντιά, την αγάπη, τα δάκρυα των παιδιών που το ζήσαμε εμείς και στο ποδηλατοδρόμιο, σε άλλη έτσι, εκδήλωση, ότι χόρευαν και έκλαιγαν. Ήταν τέτοια η συγκίνηση. Αυτό λοιπόν το πράγμα θέλουμε, και ειδικά λόγω αυτού του γεγονότος, θέλουμε να πετύχουμε.
2: Με απόλυτη καλεσθησία, με πολύ ωραία σκηνοθεσία,
3: Είτε.
2: Όχι τίποτα άλλο, μην ανακαλέσουμε και μνήμες άλλων εποχών στον ίδιο χώρο, πολύ μεγάλης κακογουστιάς και πραγματικά έτσι πράγματα που συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε, Χρυσούλα
3: μου. Έτσι ακριβώς.
2: Δυστυχώς υπήρξαν περίοδοι που υπέροχες λέξεις αμαυρωθήκανε και παλεύουμε τώρα κάτι δεκαετίες, όχι μόνο εμείς, τόσοι άνθρωποι να τις εξαγνίσουν
3: έτσι,
2: πάλι.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι. Και αυτή ήταν η μεγάλη βλάβη. Πολιτικά και στρατιωτικά και οτιδήποτε άλλο έρχονται και παρέρχονται. Στις ψυχές των ανθρώπων μένουν ιδέες και συναισθήματα.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Και αυτά βγαίνουν δύσκολα. Έγινε μία αναφορά από σένα για περιφερειακά.
3: Mm-hmm.
2: Και ας ακούσουν κυρίως από σένα που είχες την γενική ευθύνη ότι υπήρχε η φιλοδοξία να μην είναι ένα γεγονός πάλι στην Αθήνα, να ζεσταθούν περιφέρειες. Με συγκεκριμένο τρόπο. Να πούμε λιγάκι για αυτά τα περιφερειακά. Δεν ξέρεις.
3: Ναι.
2: Μπορεί ο Θεός να ευδοκίσει
3: ναι.
2: να πραγματοποιηθούν και να ανοίξουν οι χώροι.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρεις. Πάντως είμαστε έτοιμοι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι.
3: Είχε γίνει μια σκέψη να χωριστεί η Ελλάδα σε 6 περιφέρειες.
2: Είχε γίνει, η δομή ήταν έτοιμη. Είχε γίνει και στο παρελθόν.
3: Η δομή είναι έτοιμη, εννοείται. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα θέατρα, οι συγκεκριμένοι χώροι, ανοιχτοί χώροι, όπου μπορούν να καλύψουν τον πολύ μεγάλο όγκο των χοροδιών και των χορευτικών. Υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο το οποίο το έχουμε ετοιμάσει εδώ και ένα χρόνο και. Το έχουμε καταθέσει, έχει περάσει, αλλά τώρα είναι δύσκολο
2: ναι, ναι, ναι.
3: να πραγματοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικές περιφερειακές εκδηλώσεις, διότι υπάρχουν χοροδίες και χορευτικά που είναι πολύ δύσκολο να κατέβουν κάτω στην Αθήνα. Είναι από χωριά, είναι από φτωχές περιοχές, είναι που δεν έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική για να
2: ναι, ναι.
3: φέρουν κάτω τα παιδιά. Εκεί λοιπόν μαζεύεται ας πούμε όλη η Ανατολική Μακεδονία, μαζεύεται όλη η Πελοπόννησος και δημιουργούν το δικό τους φεστιβάλ, το οποίο εμείς το είχαμε υπολογίσει ότι θα είναι διήμερο, γιατί είναι τόσα πολλά τα σύνολα που δεν μπορούν φυσικά να παρουσιαστούν μέσα σε μία συναυλία. Τουλάχιστον τρεις συναυλίες είχαμε μέσα στο δήμερο. Είναι πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μαζεύονται, βρίσκονται, γνωρίζονται. Γιατί ας πούμε ακόμα και στην ίδια πόλη υπάρχουν ενορίες, υπάρχουν σύνολα που δεν γνωρίζει το ένα το άλλο. Και φροντίζουμε αυτά όλα να γίνουν ένα, να αισθανθούν ότι είμαστε κάτω ας πούμε από την εκκλησία μας ένα όλοι. Ναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο.
2: Με πρόλαβες, ήθελα να ρωτήσω ή μάλλον να σου ζητήσω να μας περιγράψεις ακριβώς τι συναισθήματα να περιμένει κανείς. Αλλά νομίζω τα είπες, νομίζω και δεν λέγονται κιόλας. Δεν λέγονται.
3: Έτσι είναι.
2: Μόνον άνθρωποι που συμμετείχαν και παιδιά που θυμούνται των εποχών εκείνων μπορούν να βεβαιώσουν, αλλά και να ετοιμάσουμε τις αναμνήσεις της επόμενης γενεάς.
3: Έτσι.
2: Να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι με αυτή την κατάσταση η πιο οργανωμένη πανελλήνια δομή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
3: για τον εορτασμό.
2: Για τον εορτασμό 200. Θα έλεγα και για τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας ο οποίος μπορεί να διοργανώσει πράγματι ένα πανελλήνιο πολιτιστικό γεγονός. Δεν γίνεται. Η Εκκλησία ακόμα και με τόσες δυσκολίες, με τόσες ατέλειες, με τόσα ανθρώπινα, παρόλα αυτά παραμένει ραχοκοκαλιά του πολιτισμού στην Ελλάδα. Αν αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν μεγάλα γεγονότα. Όλα είναι στα χέρια της, αλλά στην πραγματικότητα είναι στα χέρια των ανθρώπων που μοχθούν σε κάθε ενορία.
3: Έτσι.
2: Η πρότασή μου είναι η εφημέρια, με το μεράκι, με την επικοινωνιακότητα, με την αγάπη κυρίως αυτό, να διευρύνουν την διακονία τους και να πιστέψουν ότι επιτελούν πολύ ευρύτερο γεγονός πνευματικό και εκκλησιαστικό από μια απλή γιορτούλα που νομίζουν ότι κάνουν. Δεν κάνουν μια απλή γιορτούλα κάτω στα υπόγεια των ναών. Εκείνη την ώρα βάζουν θεμέλια και χτίζουν οικοδόμημα που θα εκτιμηθεί 20 χρόνια μετά, όπως έγινε και με εμάς.
3: Έτσι είναι.
2: Είμαστε τα αποτελέσματα αγάπης και προσπαθειών ανθρώπων που τώρα δεν είναι στη ζωή και κάποια στιγμή τα νιάτα μας πήραν νόημα από αυτές τις διαδικασίες.
3: Εγώ δεν ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια την πρώτη χοροδία στον ναό των Αγίων Αργύρων Καραβά.
2: Ναι.
3: Ακόμα δεν είχα τελειώσει το Λύκειο και κάποια στιγμή ο υπεύθυνος ιερέας νεότητας μου λέει θέλεις να ξεκινήσεις, έχουμε πολλά παιδιά, επειδή εσύ ασχολείσαι χρόνια με τη μουσική θες να ξεκινήσεις. Σε αυτό το υπόγειο του ναού ξεκίνησα και πραγματικά συγκινούμε. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Τα παιδιά εκείνα σήμερα με τις οικογένειές τους έρχονται, πλαισιώνουν τις χοροδίες, είμαστε κοντά και αυτό το οποίο λένε, αυτό που ζήσαμε, αυτή την αγάπη, τη δημιουργία, αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα τους, όπου και αν είναι, κάποιοι είναι στο εξωτερικό, όπου και αν είναι, αυτό το πράγμα τους έχει μείνει, αυτό είναι πιο σημαντικό. Τα λόγια, όλα αυτά μπορεί να φύγουν, αλλά αυτές οι εμπειρίες είναι...
2: Και χώροι, Χρυσούλα μου, πλήρουσαν οι δύο τέλειες.
3: Ακριβώς αυτό.
2: Χώροι προσφοράς.
3: Μόνο προσφοράς.
2: Ποιοι άλλοι χώροι στην ελληνική κοινωνία είναι μόνο για την προσφορά.
3: Αυτό. Μπορεί να περιμένεις τίποτα. Ακριβώς αυτό.
2: Είδατε ότι η συζήτηση, αν την αφήσουμε λιγάκι, θα ξεφύγει και θα πάει κι αλλού. Όμως νομίζω ότι ό,τι ήταν ο σκοπός ο σημερινός για να εισπράξεται, νομίζω ότι έχει επιτευχθεί. Πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν, συνέβησαν και θα συμβούν από την συνοδοιπορία αυτή εκκλησίας και πολιτισμού. Μπροστά σας σήμερα είχατε δύο ανθρώπους, δύο απλά εργαλεία, δύο απλούς μεσάζοντες σε ένα μεγάλο έργο που θα συνεχίσει να υπάρχει όταν και οι δικές μας οι δυνάμεις δεν θα υπάρχουν πια. Αλλά το ξαναλέω, είμαστε εδώ γιατί κάποιοι μόχθησαν και τώρα η δική μας γενεά, όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλοι, όσοι είμαστε περίπου συνομήλικοι και κρατάμε ευθύνη τέτοιων κινήσεων στα χέρια μας, ας το δούμε το πράγμα με τα μάτια στο μέλλον. Υπήρξαν καλά, αλλά και πολλά καλά και πολύ καλά είναι μπροστά μας. Μακάρι να τα χαρούμε όλοι μαζί.

0: Φεντουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Το οικίαν και τριγώνωσιάν εαυτή, ουθίσταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλές μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου εις τους αιώνας των αιώνων νέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εις την αντίληψη αυτό παρασού, αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετου.

Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία της αυλές σου υπέρ χιλιάδας εξέλεξαν παραρρεπτήστην το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κινμες κινόμεσθεν αμαρτωλών ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης είναι κακή.

αυτών. Κατέπαυσε σπάσαν την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώος εις ημάς και ο λαός σου φρονθήσεται πισί. Δείξον μην, Κύριε, το ελαιός και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της ουσίως αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρ ο Κύριος δώσει χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδούν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και πάκουσον μου ότι πτωχός και πέντης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί, σώσε τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκει κράξω μου όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώδησε, Κύριε, την προσευχή.

ότι μέγαση και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδηγήσω με Κύριεν διοδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω

Του, ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και στην αυγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός μου κτήρμον και λύμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός επίβλεψον επεμέ και λύσον με δώσ' το κράτος το παιδί.

Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτουσαν οι μισούντες με και συνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί Κύριε.

Ιησούν, δόξα Πατρικίου και Υιού Πνεύματι. Του Φεδρών της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον εσκύλευθε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο το Μέγα Έλεος. Κινήν και έκαισον εις τον αιώνα να μην, ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος συμπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ο Θεός, μη παρήδεις σου έπλαση τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξετε κούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν περιμών και σώσω τη ρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δι' το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάστη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπου σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρικίο και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαισον εις τον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχωρούσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικίο και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαισον εις τον αιώνα να μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

σε εμάς από του πονηρού. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσα μυροφόρη της Αποστόλης εκείρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος. Πίστη ελθούσαν το φρέατη, η Σαμαρίτη σε θεάσατο, το της Σοφίας είδωρσε, όπου της θύσαδα ψηλός, βασιλείαν την άνωθεν εκληρώσατο, αιωνίως η αείδημος. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν.

Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Ο εν παντή Κύριο και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλούν προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών,

0: τους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άφρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ένι επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτουλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκες μενάξη, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλκετεύομαι την συνένικα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια του όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της τον αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα. Και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντυσσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ευήσω αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρινο στεγάζουν ανίδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την απίβασεν αυτού, ο περιπατών επιπτερίων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ο πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου, ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται ηλί. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος έξωσης του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησες σε λίμνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθος σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διαελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μαύρες αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτισεών σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασε σε δέζην αυτή, πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή η λέξουσιν, ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται ο Κύριος επί της έλης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έλμα την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αγίο.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες Ιε Θεού ζωήν οδηδούς ουδιώγος

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόν Σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Ξύ πρέπει ένος, ξύ πρέπει ύμνος, ξύ δόξα πρέπει το Πατρί.

0: Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

Ουρανής, αγιαστήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης των αρτών ημών των επίουσιων δώσει μεν σήμερον και άφηση μεν τα οφειλήματα ημών μας και ημείς αφήμεν σου.

0: Στερεούσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντους θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιόσου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
1: Αιωνία ημίμη ημών αξιομακάριστη και ημνηστηκτήτορες.
3: Αιωνία ημίμη αυτό.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μελέτη ευχολογίου. Τροπάρια και σταύρωμα δια της λόγχης. Ευχή εις μη υπνούντα. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Στο ευχολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το οποίο μελετούμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, μετά ακριβώς από τις ευχές των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακολουθούν κάποια τροπάρια τα οποία συνοδεύονται με ένα σταύρωμα δια της λόγχης. Όπως ξέρετε, τα Άγια Σκεύη της Εκκλησίας μας είναι μόνο εις χρήση των κληρικών. Δεν χρησιμοποιούνται τα Άγια Σκεύη από κανένα λαϊκό. Κανένας λαϊκός δεν μπορεί να αγγίσει τα Άγια Σκεύη, όπως είναι το Άγιο Ποτήριο, ο Άγιος Δίσκος, τα Άγια Δισκοποτηροκαλύματα, τα πανιά δηλαδή τα οποία σκεπάζουμε αυτά τα Άγια, δηλαδή το Δισκοπότηρο. Επίσης υπάρχει η λόγχη, η λαβίδα. Το μάκτρο το χρησιμοποιείτε και εσείς, διότι σκουπίζετε το στόμα σας στο κόκκινο πανί. Παλιότερα, σε παλιότερες εποχές, όταν σταυρωνόταν ο κόσμος με ασθένειες, πήγαιναν στον ιερέα και ο ιερέας σταύρωνε με την Αγία Λόγχη. Είναι μία παράδοση αυτή της Εκκλησίας μας. Δεν αναφέρεται μεν μέσα στην παλαιά παράδοση, αλλά έχει εξελιχθεί μέσα στο διάβα των αιώνων και η παράδοση, όπως είπαμε, εξελίσσεται και οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν αυτά τα μέσα για να αγιάζουν τον κόσμο. Και πολύ όμορφα υπάρχουν τρία τέτοια τροπάρια τα οποία, όταν τα διαβάζει ο ιερεύς, φέροντας φυσικά και το πετραχύλι του, σταυρώνει τον κόσμο για κάθε πάθος νοσήματος, και αυτά είναι τα εξής. Λέει το πρώτο τροπάριο: «Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαράγγελος ο κάνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσες ημάς, δόξαση». Ένα τροπάριο πολύ γνωστό, γιατί αναφέρεται ότι εσύ Χριστέ που σταυρώθηκες, Έτσι έφυγε η τυραννία, η δέσμευση του ανθρώπου από τον σατανά, επατήθη η δύναμη του εχθρού, πατήθηκε η δύναμη του εχθρού, και έτσι ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά εσύ μόνον ως Κύριος μπορείς να σώσεις εμάς τους ανθρώπους. Και καθώς λέει αυτό το τροπάριο, σταυρώνει ο ιερεύς στο σημείο εκείνο το οποίο πάσχει, στο οποίο πάσχει ο άνθρωπος. Εάν πονάει το κεφάλι του, σταυρώνει το κεφάλι του. Εάν πονάει το χέρι του, το χέρι. Αν το μάτι, το μάτι. Σταυρώνει ο κληρικός. Ένα δεύτερο τροπάριο είναι το πολύ γνωστό, το οποίο ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόχη κεντηθείς, την Αθανασία επίγασες, ανθρώπι σωτήρι μον δόξαση. Βλέπετε ότι πολλές φορές τα τροπάρια προσπαθούν να δέσουν αυτό το σταύρωμα το οποίο εισηγείται εδώ η Εκκλησία μέσα από το ευχολόγιο της, και στερεώνει κυρίως η χρησιμοποίηση της λόγχης για το σταύρωμα επάνω σε αυτό το τροπάριο που αναφέρεται στη λόγχη με την οποία κεντήθηκε η πλευρά του Χριστού μας. Εξηγόρασας ημάς, μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου. Ήταν καταδικασμένοι οι άνθρωποι χωρίς το Θεό να μην σωθούν, αλλά ο Θεός έδωσε την εξαγορά. Βλέπετε ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενος εκκυνεκός, γενόμενος υπονόμων, ή να τον υπονόμων εξαγοράσει, όπως ακριβώς αναφέρεται πολύ όμορφα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι ο Χριστός, ερχόμενος εις τον κόσμο, μας εξηγόρασε από τον βέβαιο θάνατο που οδηγούμασταν λόγω της αμαρτίας, με το τίμιο αίμα του. Διότι προσιλώθηκε πάνω στο σταυρό, καρφώθηκε πάνω στο σταυρό και κεντήθηκε με την λόγχη, και έτσι έγινε η πηγή της Αθανασίας για όλους εμάς τους ανθρώπους, σωτήρα μας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες για μας. Και σε αυτό το τροπάρι ακόμη σταυρώνει ο ιερεύς το σημείο το οποίο πάσχει. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα μην, και ένα τροπάριο που αναφέρεται ακριβώς στη λόγχη. Λόγχη πλευράν ο Χριστέ μου νηγήσου, την εκ πλευράς ανθρωπίνης κτιστήσαν, ολέθρου πάση βρωτής γεγονίαν πρόξενον της κατάρας ηλευθέρωσες. Με τη λόγχη την οποία έβαλαν στο πλευρό σου, Χριστέ μου, με τον οποίο σου ένοιξαν, και σε αυτήν την ανθρώπινη πλευρά κτίστηκε όλη η σωτηρία του ανθρώπου, διότι δι' αυτής της πράξεως που μας έδωσε στο τίμιο αίμα σου, εμείς λευθερωθήκαμε από την κατάρα. Βλέπετε μερικά τροπάρια τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία προκειμένου να θεραπεύσει τους ασθενείς. Σε παλαιότερες εποχές, όπως είπαμε, οι άνθρωποι, όταν δεν ήταν εύκολο να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς, κατέφευγαν πρώτα στον ιερέα, πρώτα στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα φυσικά να δοξάζουμε το Θεό που έχουμε τους γιατρούς μας, οι οποίοι έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια και μπορούν με τη χάρη του Θεού να έχουν προάγει τόσο πολύ την ιατρική επιστήμη και να κάνουν κατά το δι λεγόμενο θαύματα, όπως λέμε. Όμως εκείνο το οποίο ξεχνούμε πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί είναι να ξεκινούμε από τον Θεό μας. Να ξεκινούμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να ξεκινούμε από το σταύρο με το σταυρό του Κυρίου μας, ο οποίος γίνεται το μέσον της θεραπείας μας. Στο ευχολόγιο λοιπόν μέσα, εκτός από όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, υπάρχουν και κάποιες ευχές για ασθενείς. Εκτός από αυτά τα τρία τροπάρια τα οποία σχετίζονται με το σταύρωμα το οποίο κάνει ο ιερεύς στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει κάποιες ευχές. Πολλοί ερωτούν, αυτές οι ευχές διαβάζονται μόνες τους ή πρέπει να συνεδεύονται και με κάποια άλλη ακολουθία? Γιατί είναι πολλές φορές το ερώτημα που τίθεται. Λέει, τελειώσαμε κιόλας, πάτε. Άμα διαβάσει μόνο ο ιερεύς την ευχούλα την οποία έχει μέσα το ευχολόγιο. Συνήθως συνδυάζονται αυτές οι ευχές, ας πούμε μετά το μυστήριο του ευχελαίου, να διαβάσει και κάποιες ευχές ο ιερέας έξτρα από ό,τι το μυστήριο περιλαμβάνει για τους ασθενείς. Αν πρόκειται για ασθενή ο οποίος έχει ένα σωματικό ή ψυχικό νόσημα, τον σταυρώνει ο ιερεύς με την Αγία Λόγχη, διαβάζει και τις ευχές έξτρα από αυτό που διάβασε το μυστήριο του ευχελαίου. Μπορεί να τελεστεί όμως και μετά από την ακολουθία του αγιασμού. Αν υπάρχει κάποιος ασθενής μέσα στο σπίτι, μπορεί να διαβάσουμε και αυτές τις ευχές, οι οποίες έχει η Εκκλησία μας σε περίπτωση ασθενούντος. Υπάρχουν πάρα πολλές ευχές στο μεγάλο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας και ακόμη εκατοντάδες τέτοιες ευχές για ασθενείς, μέχρι και για ασθενείς οι οποίοι έχουν πυρετό. Επί πυρετών τον, ας πούμε, αναφέρει ειδική ευχή. Όλο το φάσμα καλύπτεται μέσα στο ευχολόγιο. Φυσικά στο μικρό ευχολόγιο, το οποίο εμείς ερμηνεύουμε εδώ, αναφέρονται τρεις ευχές, τις οποίες διαβάζουμε κάθε φορά που έχουμε έναν που έχει πρόβλημα ασθενείας, είτε συνδυάζεται, όπως είπαμε, με μια άλλη ακολουθία, αγιασμό, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία μπορεί να διαβαστεί κάποιος, εφόσον είναι ασθενής και περιπατητικός και είναι στην Εκκλησία, μπορεί να διαβαστεί με αυτές τις ευχές, ή, όπως είπαμε, με κάποιο άλλο μυστήριο, όπως είναι το ευχελαίο ή τον αγιασμό της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή επιγράφεται ευχή εις ασθενούντα, και η ευχή αυτή έχει ως εξής: Δέσποτα Κύριε Σαββαώθ, ο Θεός ημών, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο επί των Χεροβήμ καθεζόμενος και υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο ανατέλων των ήλιων επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχουν επί δικαίους και αδίκους. Βλέπετε, ο Θεός δεν δίνει μόνο στους χριστιανούς τους καλούς, οι οποίοι συμμετέχουν μονίμως στην Εκκλησία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ο Θεός έχει δικαίωμα και εκείνον ο οποίος θα έρθει και την ενδεκάτη ώρα, δηλαδή θα έρθει στο τέλος της ζωής του ή σε κάποια φάση της ζωής του, η οποία δεν περιορίζεται χρονικά, αλλά δεν είναι από την αρχή της πνευματικής του έτσι πορείας, αλλά ξεκινάει αυτή την πνευματική του πορεία σε μεγάλη ηλικία. Θεός είναι αυτός. Είδαμε εκεί στην παραβολή του καλού Γεωργού, εκείνο ο οποίος πραγματικά κάλεσε τους εργάτες, οι οποίοι πήγαν πολύ πρωί, πήγαν από τις 5 ώρα τα ξημερώματα και δούλεψαν μέχρι το βράδυ και συμφώνησαν να πάρουν ένα τάλαντο. Σου λέει, αυτό σας δίνω ως μισθό, σας δώνω μία δραχμή. Πήγε στις 12 ώρα το μεσημέρι, πήρε άλλους, τους συμφώνησε να τους δώσει και αυτούς μία δραχμή, αλλά αυτοί ξεκίνησαν από τις 12 το μεσημέρι. Και πήγαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήγαν στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 6 νύχτωσε και πήραν και αυτοί μία δραχμή. Και θύμωσαν αυτοί οι πρώτοι. Μα καλά, εμείς συμφωνήσαμε ότι θα σας δώσω μία δραχμή. Ένα νόμισμα θα σας δώσω. Θεός είναι. Δίνει και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Και βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους, διότι η βροχή είναι πραγματικά σωτήρια. Όταν η βροχή είναι ποτιστική λεγόμενη, αυτή η οποία βρέχει σιγά σιγά και βοηθάει έτσι τα γεννήματα, όλα αυτά και τους άλλους καρπούς που βρίσκονται στα δέντρα να καρποφορήσουν όμορφα, ενώ η δυνατή βροχή ξυλώνει και είναι καταστρεπτική. Για τέτοιου είδους βροχή ομιλεί εδώ. Και για πονηρούς δίνει ο Θεός και για αγαθούς. Ο διακρατών και διακυβερνών αρήτω δυνάμει και σοφία πάσε την κτήσιν, αυτός που διαφεντεύει, θα λέγαμε, όλη τη γη και την κυβερνάει με την άρρητη δύναμη και σοφία του όλη την κτήση, με και όλη την ζώσα πνοή, δηλαδή όλους τους ανθρώπους και όλη την ανόητη και την νοητή κτήση, να πούμε. Ο παιδεύων και πάλι νιώμενος, δέξε με προσευχόμενον τη σύ αγαθότητη και μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν. Παρακαλεί εδώ ο ιερέας για τα πνευματικά του παιδιά, τους ασθενείς, να δείξει ο Θεός πραγματικά έλεος και να μην υπολογίσει την αμαρτωλότητα, αλλά να δείξει μακροθυμία ο Θεός. Αλλά επάκουσον τη φωνή της δέησεώς μου, λέει ο κληρικός, να επακούσεις τη φωνή της παρακλήσεώς μου και εξαπόστειλον βοήθεια εξαγίου κατοικητηρίου σου, σπλαχνιστείς επί το πλάσμα των χειρών σου και να σπλαχνιστείς το πλάσμα της δημιουργίας σου, που είναι ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος για τον οποίο διαβάζεται η συγκεκριμένη ευχή, αυτή η ευχή εις ασθενούντα, να στείλεις πάνω από τον θρόνο σου, από το κατοικητήριό σου, βοήθεια. Ο πάντων τας προσευχάς επακούν. Εσύ που ακούς όλων τις προσευχές. Λένε πολλοί, δεν μας ακούει ο Θεός, δεν μπορώ τώρα να προσευχηθώ. Μα κάθε μέρα πρέπει να προσευχόμαστε, διότι και ένα κυριελέησον, να πούμε, το παίρνει ο φύλακας άγγελός μας και το πηγαίνει στον θρόνο του Θεού και λέει, σήμερα ο Γιώργος προσευχήθηκε, η Βασιλική προσευχήθηκε, και καταγράφεται αυτό ως προσευχή στα βιβλία του Θεού μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε στους ύποπτους χριστιανούς οι οποίοι προσευχόμαστε μόνον όταν έχουμε την ανάγκη για να μας κάνει κάτι ο Θεός, δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε, τότε μόνο πρέπει να προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κάποια άλλη ανάγκη, όταν το παιδί μας δίνει εξετάσεις, πρέπει να περάσει το πανεπιστήμιο, να περάσει κάποια άλλη σπουδή, τότε έχουμε ανάγκη μόνο να προσευχόμαστε. Αυτή η συνήθεια μας κάνει κάπως ύποπτους τους χριστιανούς. Και να θεραπεύσεις τον δούλο σου, εσύ που ακούς όλων τις προσευχές, από τη συνεχόμενη αυτή ασθένειά του. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών. Γιατί δικό σου είναι το να λεείς και να σώζεις. Εσύ μόνο δύνασαι να το κάνεις αυτό. Λέω καμιά φορά όταν έχουμε το πρόβλημα της ασθενείας, και εδώ είναι πολύ διδακτικές όλες αυτές οι ευχές, ο ιερέας θα προσευχηθεί για την ίαση. Είναι δυνατόν? Γιατί προσκαλείται ο ιερέας να προσευχηθεί? Περί ανέμων και υδάτων δεν θα πει, θα πει κάτι συγκεκριμένο. Ο ιερεύς ξέρει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αφού και ο ίδιος είναι αμαρτωλός. Προσεύχεται δηλαδή ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών. Και ο ίδιος αμαρτωλών προσεύχεται στον αναμάρτητο Θεό να εξαποστείλει. Λέω καμιά φορά πάμε στο νοσοκομείο και βλέπουμε τους ανθρώπους καταθλιμμένους από το πρόβλημά τους. Σίγουρα τα προβλήματα, ειδικά τα ανίατα θέματα και ειδικά αυτοί οι καρκίνοι, οι οποίοι πραγματικά σκοτώνουν τον κόσμο και τον οδηγούν, ας πούμε, στην άλλη ζωή. Πόσες φορές όμως βάζουν τους συγγενείς, τους φίλους, τους κοντινούς ανθρώπους να θλίβονται τόσο πολύ, νομίζοντας ότι επειδή οι ίδιοι μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μέσα στη δημιουργία, αισθάνονται ότι πρέπει να πάρουν πάνω τους όλο το βάρος και ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασθένεια, ας πούμε, της συζύγου ή του συζύγου, του παιδιού ή του συγγενούς, του πατρός ή της μητρός. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και εκεί θλίβονται πάρα πολύ. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τίποτα απολύτως δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς την συνεργία του Θεού μας. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε, αφού αυτό δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις? Να παρακαλούμε τον Θεό μας. Γι' αυτό η ευχή είναι παρακλητική προς τον Θεό. Όλες οι ευχές είναι παρακλητικές που διαβάζει η Εκκλησία. Αν θέλεις, κάνεις. Εμείς ζητούμε αυτό, διότι ξέρουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη που λέει «κρούετε και ανοιγήσετε, ζητείτε και δοθήσετε». Εμείς αυτό κάνουμε. Ζητούμε, αλλά να ξέρουμε και τι ζητούμε. Γιατί ένας μπορεί να ζητάει παράλογα πράγματα. Ένας που αισθάνεται την ανάγκη να προσευχηθεί για να σωθεί το παιδί του, είναι αναγκαίο αυτό, πρέπει να το κάνει. Το να σωθεί κάποιος από βέβαια κόλαση είναι αναγκαίο, πρέπει να το κάνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον άνθρωπο έτσι επειδή έχει εξοκύλει να πάει στην κόλαση. Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε. Πόσες φορές άνθρωποι που είναι δίπλα μας, τους κρύβουμε ότι η ασθένειά τους είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορούμε να το πούμε με τη γλώσσα της αλήθειας δηλαδή, αυτό και το κρύβουμε. Εμείς παίζουμε ένα θέατρο μέσα στους ασθενείς μας. Πόσο πικρό όμως είναι αυτό το πράγμα όταν φεύγει ο δικός μας άνθρωπος και εμείς δεν έχουμε κάνει το ελάχιστο χρέος που θα μπορούσαμε να του βάλουμε, τον καλό λογισμό ότι ξέρεις η ασθένειά σου είναι πολύ μεγάλη και μόνο ο Θεός δύναται να σε σώσει. Αφού λοιπόν μόνο ο Θεός δύναται να σε σώσει, πρέπει και εσύ να προσευχηθείς πολύ, να ζητήσεις το έλεος του Θεού και να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις αυτή την ώρα που βρίσκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να βοηθήσεις και εσύ τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε δίπλα σου, θα σε βοηθούμε. Και ξέρετε, αυτό το φαινόμενο συναντάται μόνο στη δική μας έτσι χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε τον άνθρωπό μας. Και φεύγουν άνθρωποι και μετά έρχονται συγγενείς και φίλοι και μας λένε έτσι εδώ, λέει, πάτερ, έχω ένα βάρος μέσα στην ψυχή μου. Ποιο είναι το βάρος? Λέει, ξέρετε, ενώ μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να πω κάτι στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, αλλά από ντροπή, ίσως έτσι αισθανόμουν ότι δεν θα το δεχτεί, δεν είπα αυτή τη λέξη. Ποια λέξη? Να καλέσουμε έναν ιερέα να σε διαβάσει, να σου πει δύο ευχούλες, να εξομολογηθείς, αν θέλεις να κοινωνήσεις. Είναι τόσο βαρύ δηλαδή αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει περίπτωση να περπατούμε, να πάμε ιερείς που πηγαίνουμε και κοινωνούμε ανθρώπους σε σπίτια και είμαστε σε μια τραγική μπροστά κατάσταση, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ομιλούμε καθώς πηγαίνουμε με τα Άγια, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είπαμε, δεν είναι μπροστά τώρα στις μεγάλες πόλεις αυτό το ξεχωριστό γεγονός να πηγαίνουμε με εκκλησιαστικό τρόπο εν πομπή. Βλέπετε, κρύβουμε τη Θεία Κοινωνία από μέσα και με φόβο μήπως κάποιος με χτυπήσει και πέσει το αρτοφόριο, και προσπαθούμε γρήγορα να ξεγλιστρήσουμε, να μπούμε προς στενά, να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και σε βλέπει κάποιος στην πολυκατοικία. Α, για να έρθει ο παπάς, πεθαίνει, λέει ο άνθρωπος. Έβγαλε και το συμπέρασμα. Μα τώρα θα ζήσει ο άνθρωπος που πάει ο παπάς να μεταφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό δεν μπορεί έτσι να ξεκοπεί μέσα από τη ζωή μας, διότι έχουμε κακή νοοτροπία. Πρέπει να φύγουμε από αυτή. Οι ευχές είναι πολύ κατατοπιστικές, γι' αυτό και μας βοηθούν πάρα πολύ να παρακαλέσουμε το Θεό μας να δώσει την ίαση. Μα η ίαση δεν είναι μόνο να ιαθεί το σώμα και να γίνει καλά το σώμα. Η ίαση είναι να ιαθεί και η ψυχή. Γιατί αν δεν ιαθεί η ψυχή, ποτέ δεν πρόκειται να ιαθεί και το σώμα. Οπότε και το σώμα θα παραμείνει μέσα στην αμαρτία, περιμένοντας την κοινή ανάσταση του Κυρίου μας. Το ζήτημα είναι να αγιάσουμε και το σώμα μας, αγιάζοντας και το πνεύμα μας. Πολύ σημαντικό. Μια άλλη ευχή λοιπόν, η δεύτερη που έχει μέσα το εφολόγιο, λέει ευχή επί πάσαν ασθένεια. Είναι για κάθε ασθένεια αυτή η ευχή. Τι λέει? Δέσποτα παντοκράτο, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλι νιώμεν, στον αδελφών ημών, τάδε, τον δίνα, τον ασθενούντα, επίσκεψεν τεολέησον. Να επισκεφθείς αυτόν τον δούλο σου που πάσχει, τον αδελφό μας. Έτσι τον αποκαλεί ο ιερεύς τον ασθενή. Δεν τον ασθενεί, δεν τον θεωρεί τίποτα άλλο εκτός από αδελφό. Όλοι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ. Είμαστε μία αδελφότητα. Βλέπετε και εμείς ιερείς λέμε και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Αφού πούμε πρώτα το όνομα του επισκόπου μας, μετά λέμε και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα, αδελφοί, εν Χριστώ είμαστε όλοι. Αυτός που παιδεύει, όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε ιών όν παραδέχεται. Λέει καμιά φορά, δίνει και κανένα γερό μάθημα, ένα σολτάν μεριμέτι που λένε, το δίνει ο Θεός αυτό το μάθημα για να μπορέσουμε να γιατρευτούμε. Μας παιδεύει ο Θεός για να σωθούμε. Επιτρέπει ο Θεός την παίδευση. Αυτός λοιπόν ο Θεός να επισκεφθεί τον ασθενή δούλο του μέσα στο μεγάλο έλεος του. Έκτινον το βραχίον άσου, τον πλήρην ιάσεως και θεραπείας. Το βραχίον να δώσεις το χέρι σου, και αυτό το χέρι που μπορεί να δώσει πλήρη ίαση και θεραπεία, και να θεραπεύσει τον δούλον αυτόν τον άρρωστο, εξανιστών από κλίνης και αρρωστίας, να τον σηκώσει από το κρεβάτι για την αρρώστια, να επιτιμήσει το πνεύμα της ασθενίας, απόστησον από αυτού πάσαν πληγήν, διώξει από αυτόν κάθε πληγή, πάσα αλγιδόνα, κάθε είδους πόνου, πάσαν μάστιγα, πάντα πυρετών, ηρίγος, όταν έχει πυρετό κιόλας που έχει στα ρίγη, να τα διώξει αυτά, και είτε εστίνεν αυτό πλημέλημα ή ανώμημα, άνες, άφες, συγχώρεσον, δια τη συμφιλανθρωπία. Διότι πάντα ο άνθρωπος, ξέρετε, και να εξομολογηθεί μέσα στο πνευματικό, εκεί στο εξομολωτήριο, κάτω από το πεταρχείλι του πνευματικού, στο κρεβάτι του πόνου, πάλι μπορεί κάποιο πλημέλημα ή ανώμημα να έχει ξεχάσει να το πει. Πολύ δύσκολο πράγμα η καθαρή εξομολόγηση. Εγώ την παρομοιάζω την καλή εξομολόγηση με ένα εμετό. Πώς τον εμετό δεν αντέχεις και θες να τα βγάλεις όλα, έτσι είναι ακριβώς και ένας που εξομολογείται καλά. Πρέπει να αισθάνεται αυτή την εμετική κατάσταση της αμαρτίας, να φύγει από πάνω. Αλλά βλέπετε πολλές φορές δυσκολοθεράπευτες είναι οι καταστάσεις των παθημάτων του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος, ή και αν μετανοήσει μπορεί να αφήσει κάποιους λεκέδες. Η νοικοκυρά, βλέπετε, καθαρίζει. Στο τέλος λέει, δεν γυάλισε καλά. Θα πάρει και το φάρμακο για να καθαρίζει. Γιατί δεν καθαρίζουν όλα με το πανάκι. Θέλει και το ειδικό απορρυπαντικό αυτό, το οποίο θα γυαλίσει τα πράγματα. Αυτό κάνει ο ιερέας που εύχεται. Να συγχωρήσει ο Θεός αυτόν από κάθε πλημέλημα ή ανώμημα. Για την δική σου φιλανθρωπία, διότι είναι μέσα στα πλαίσια της δικής σου φιλανθρωπίας που μου δίνεις την δύναμη να διαβάζω τους ασθενείς, λέει ο ιερέας, δια της φιλανθρωπίας σου να συγχωρήσεις αυτούς τους ανθρώπους, τους ασθενείς. Ναι Κύριε, φύση του πλασμάτου σου, εν Χριστώ εις το Κύριο μεθό ευλογητώσι, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσύ Κύριε να βοηθήσεις και να σηκώσεις αυτόν τον άνθρωπο από το κρεβάτι του πόνου του. Η τρίτη ευχή εις παν είδος ασθενείας. Και οι τρεις είναι για τις ασθένειες. Αλλά έχουν διαφορετικό τίτλο. Η πρώτη είπαμε ευχή εις ασθενούντα. Η δεύτερη ευχή επί πάσαν ασθένειαν. Η τρίτη ευχή εις παν είδος ασθενείας. Το ίδιο με διαφορετικά λόγια. Εις πάσαν, επί πάσαν ασθένειαν. Εδώ ευχή εις παν είδος ασθενείας. Για ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στους τίτλους ενώ θα μπορούσε να είναι ο ίδιος? Γιατί το ευχολόγιο δεν συντάχθηκε μια συγκεκριμένη εποχή. Δεν τα έγραψε ένας αυτά όλα τα κείμενα των ευχών. Τα έγραψαν διάφοροι συγγραφείς στο πέρασμα των αιώνων. Καταλάβατε, και η Εκκλησία τα προσέλαβε αυτά και τα έβαλε μέσα στο σώμα της. Και αυτό το σώμα, το ευχολόγιο, θα επαυξάνει πάντοτε, διότι πάντα η Εκκλησία θα παράγει πνευματικό έργο και θα υπάρχουν και άλλες ανάγκες να γραφτούν και άλλες ευχές. Ας πούμε, υπάρχει μία σύγχρονη ευχή στην αντιμετώπιση του AIDS, που την έγραψε κάποιος κληρικός ο οποίος δούλευε μέσα σε αυτό το τομέα του νοσοκομείου που ήταν οι ειδικές κλινικές με τους φορείς του AIDS. Άλλος γράφει ευχές για καρκινοπαθείς. Έγραψε και τις χρησιμοποιούν μερείς οι οποίοι δεν είναι ακόμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, αλλά από στόμα σε στόμα κυκλοφορούν διάφορες τέτοιου είδους αυτοσχέδιες ευχές μεν, όμορφες πολλές, άλλες όχι τόσο δόκιμες, αλλά παρόλα αυτά δείχνει την αγωνία του κληρικού να διαβάζει τον ασθενή στο συγκεκριμένο ασθένη, για τη συγκεκριμένη ασθένη την οποία έχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ευχές. Γι' αυτό οι τίτλοι αλλάζουν στα ευχολόγια μέσα, διότι ο συγγραφέας όταν έγραψε την ευχή δεν είχε μπροστά του την προηγουμένη ευχή που έγραψε κάποιος άλλος. Και όπως ξέρετε, τα περισσότερα χειρόγραφα τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο βρίσκονται τα ελληνικά ευχολόγια, είναι διάσπαρτα σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Κλοπημαία τα περισσότερα φυσικά. Πωλήθηκαν σε εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι πεινούσαν και πουλούσαν τα χειρόγραφα αντί πινακίου φακής, όπως λέμε. Και από τα Άγιον Όρος συνέβησαν τέτοιες κλοπές. Στο Σινά πήγε και κάποιος Ρώσος, ο οποίος τα έκλεβε τα χειρόγραφα και τι έκανε, είχε μια φαλτσέτα και έκοβε τα φύλλα, τους περγαμινές. Οι περγαμινές είναι οι μεμβράνες, τα δέρματα, γιατί πάντα γραμμένα πάνω στα δέρματα. Και έκοβε φύλλα. Πήγε, λέει, να διαβάσω, λέει, μου αφήνεται να διαβάσω. Ο καλόγερος καλή την πίστη του επέτρεπε και διάβαζε στη βιβλιοθήκη. Αλλά είχε μια φαλτσέτα, έκοβε το φύλλο, το τύλιγε, το έβαζε με στην τσέπη. Και έτσι απουσιάζουν και σήμερα βρίσκονται φυσικά, έχουν εντοπιστεί αυτά τα φύλλα από τους κώδικες, τους Σιναϊτικούς, τους Αλεξανδρινούς, από παντού έχουν βρεθεί σε διάσπαρτες βιβλιοθήκες, σε ιδιωτικές συλλογές πλουσίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να τα αποδώσουν πίσω, γιατί σου λέει, εγώ τα αγόρασα αντί με μεγάλα τιμήματα όλα αυτά τα πράγματα. Και όλο αυτό είναι μια ηθική αποκατάσταση. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, τι μεγάλη ζημιά έκαναν οι αδελφοί μας δυστυχώς Βούλγαροι, αλλά όχι εν πνεύματι Ορθοδοξίας, κλέψαν όλα τα χειρότερα.

και η ιστορία στην Ελλάδα και να μην θυμίζει τίποτα Ελλάδα. Όμως και όπου και αν σκάψουμε, πάλι η Ελλάδα θα μυρίζει. Πολύ σοφά πληροφορήθηκα ότι και κάποιος στην Ευρωβουλή σηκώθηκε και είπε το εξής. Όταν λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, για δείτε πόσο πόνο έχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πονούν για την πατρίδα και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας που είναι Ελλάδα, είπε στην Ευρωβουλή, λέει, ξέρετε, σήμερα την ομιλία μου θα σας αρχίσω, λέει, με μια ιστορία πολύ μικρή, δεν θα σας κουράσω. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, μόλις δάμασε, λέει, το Βουκεφάλα, πέρασε, λέει, από ένα ποτάμι. Σταμάτησε εκεί και μπήκε μέσα να κάνει, λέει, το μπάνιο του. Έβγαλε τα ρούχα του. Και τάκλεψε, λέει, ένας Σλάβος. Και πετάγεται ο Σλάβος, ο Ευρωβουλευτής, και λέει, μα τότε δεν υπήρχαμε. Α, λέει, μάλιστα έτσι είναι. Δεν υπήρχατε ποτέ. Και τον αποστόμωσε με αυτό το πράγμα εξαιτίας μιας πολύ όμορφης έστω ιστορίας που μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένη, αλλά ήθελε να αποδείξει πραγματικά ότι τότε δεν υπήρχε εκεί. Οι Σλάβοι δεν ήταν Μακεδόνες, γιατί οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η τρίτη λοιπόν ευχή, Ισπανίδος ασθενίας, αναφέρει το εξής. Κύριε ο Θεός ημών, ο τα χρόνια και δεινά πάθη λόγω μονοθεραπεύσας, ο την πεθεράν Πέτρου πειρέσουσαν οι ασάμενους, αυτός και νυν ίασε τον δούλον σου τον Δίνα, από τις συνεχούσεις αυτών μάστιγος. Κύριέ μας, εσύ που τα χρόνια και δεινά πάθη, δηλαδή όλα τα αυτά τα πάθη τα οποία κατά καιρούς αποκτάει ο άνθρωπος, και αυτά μπορεί να είναι 50 ετών, 60 ετών πάθη, με ένα λόγο σου μπορείς να τα θεραπεύσεις. Εσύ, λέει, που πήγες στο σπίτι του Πέτρου και θεράπευσες την πεθερά του, είχε πυρετό η πεθερά του και την σήκωσε ο Χριστός. Αυτός, λέει, εσύ δέσποτα, και τώρα ίασε και αυτόν τον δούλο σου, θεράπευσέ τον από την ασθένειά του, τη συνεχόμενη αυτή μάστιγά του. Ο παιδεύμος συμπαθός, εσύ που παιδεύεις με συμπάθεια όμως, δεν έχεις κακία μέσα, και την ασθένεια που μας δίνεις με συμπάθεια μας τη δίνεις. Ο ιόμενος αγαθός, εσύ που αγαθός δίνεις τη θεραπεία. Ο πάσα νόσον και πάσαν μαλακία να φερίστε δυνάμινος, εσύ που μπορείς κάθε νόσο και κάθε ασθένεια να την αφαιρείς από τους δυναμένους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι την έχουν. Ανάστησε, λέει, από την κλίνη την δυνηρά και από το στρώμα έτσι της κακώσεως. Πώς είναι το στρώμα, να είναι εξαπλωμένος άνθρωπος ακίνητος επάνω στο κρεβάτι. Ο κατάκητος, από στρωμνής κακώσεως, επιθείς επ' αυτόν το φάρμακο του ελαίου σου, και να βάλεις το επίθεμα, το φάρμακο του ελαίου σου. Παράσκουδε αυτό τελείαν ίασιν και υγείαν, βοήθησέ τον να αποκτήσει τέλεια θεραπεία και υγεία. Τονίζει αυτή την υγεία. Αδελφοί μου, η υγεία αυτή είναι η διπλή που είπαμε, η υγεία σώματος και η υγεία πνεύματος. Γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των σωμάτων και των ψυχών, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μετά αυτές τις τρεις ευχές που διαβάζονται σε ασθενούντες, υπάρχει ακολούθως μετά η ευχή επί Βασκανίαν, την οποία έχουμε ομιλήσει εδώ εκτεταμένος και πάρα πολύ στα μαθήματα τα λειτουργικά που κάναμε στο σεμινάριό μας. Είναι και η Βασκανία, όπως είπαμε, όπως λένε και οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες και οι όσοι πατέρες, είναι εξαιτίας του φθόνου. Και υπάρχει και αυτή η ευχή, η οποία διαβάζεται μόνο από τον ιερέα. Αυτό το βιβλίο, το ευχολόγιο, έχουμε πει, δεν διαβάζεται από τους λαϊκούς. Πολλές φορές το εντοπίζουμε στα σπίτια. Καλό είναι να υπάρχει, αλλά για να διαβάζει ο κόσμος να ξέρει τι περιλαμβάνει το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Αλλά δεν ανοίγουμε το βιβλίο να διαβάζουμε τις ευχές ο ένας τον άλλο. Μου είπε μια κυρία προχθές και με πόνο, λέει, πήγαμε μια εκδρομή και στην εκδρομή, λέει, έβγαλε μια κυρία ειδικές προσευχές που διαβάζει ο ιερέας και διαβάζει τις άλλες κυρίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στο ζήλο μας να αγιάσουμε, δεν πρέπει να υπερβούμε και τα εσκαμμένα. Δεν μπορούμε να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Πρέπει να προσέχουμε ότι άλλο είναι η ιεροσύνη και άλλο είναι
οι προσευχές που διαβάζει ένας άνθρωπος μόνος του. Η ιεροσύνη δύναται να χρησιμοποιεί το βιβλίο του ευχολογίου. Βλέπετε την ημέρα της χειροτονίας του κληρικού, ο επίσκοπος δίδει στο τέλος, αφού βάλει όλα τα άμφια στο νέο

0: κληρικό, είτε διάκονο, είτε πρεσβύτερο, του δίνει μετά το ευχολόγιο της Εκκλησίας, το ιερατικό. Το δίνει, σου λέει, κράτησε το, αυτό είναι για σένα, σου το δίνει η Εκκλησία. Και λέει πολύ ωραία κάποιος επίσκοπος όταν το δίνει το βιβλίο αυτό, λέει, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Τι προτρέπει δηλαδή η Εκκλησία? Πρόσεξε, όλα να τα κάνεις όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Ευσχημόνος, με καλό τρόπο και κατά τάξη. Όχι φίγδιν μίγδιν, αλλά προσπαθούμε όλα να γίνονται με σωστό τρόπο. Δεν τα δίνει ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα για να τα κακοδιαχειριστούμε. Θέλουν καλή διαχείριση. Μετά από την ευχή της Βασκανίας υπάρχει μία ευχή η οποία ονομάζεται ευχή των 7 παιδών. Εις ασθενούντα και μη υπνούντα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στο πετραχύλι του πνευματικού ή ζητούν από έναν κληρικό, λέει, είμαι και ασθενής αλλά δεν μπορώ και να κοιμηθώ. Δεν έχω ύπνο, τίποτα, δεν κοιμάμαι, θα εξοντωθώ. Διαβάστε μου μία ευχή, έχω πάρει φάρμακο, έχω κάνει 1000, τίποτα, δεν με πιάνει τίποτα. Και είναι ένα θέμα δαιμονικό αυτό. Και η Εκκλησία έχει ειδική ευχή την οποία διαβάζει. Όπως είπαμε, ονομάζεται ευχή των 7 παιδών, εις ασθενή και μη υπνούντα. Αυτοί ποιοι να είναι άραγε οι 7 παιδες? Ξέρουμε τους 3 παιδες, αλλά τους 7 παιδες πρέπει να τους ξέρουμε και αυτούς. Γι' αυτό θα διαβάσω λίγο από την ευχή και θα σας πω μετά ποιοι είναι και οι 7 παιδες, για να θυμηθούμε λιγάκι αυτό μέσα από το συναξάρι της Εκκλησίας μας και γιατί η Εκκλησία μας διαβάζει μία τέτοια ευχή σε αυτούς οι οποίοι δεν κοιμούνται. Λέει η ευχή: «Ο Θεός ο Μέγας και ενετός και ακατάληπτος και ανεκδιήγητος». Βλέπετε εδώ τώρα μπήκαμε στην αποφατική λεγόμενη θεολογία. Αποφατική λέγεται αυτή η θεολογία με την οποία οι πατέρες, επειδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το άπειρο του Θεού, έβαζαν μπροστά στις λέξεις «καταληπτός», δηλαδή αντιληπτός, «ακατάληπτος», βάζαν το γράμμα «α». Όλο αυτό το «α», με ό,τι «α» ξεκινάει, «απερίγραπτος», «ακατάληπτος», «ανεκδιήγητος», «απερινόητος», όλη αυτή λέγεται αποφατική θεολογία. Αυτός λοιπόν ο Θεός που είναι μεγάλος και δεν μπορείς να τον καταλάβεις και δεν μπορείς να το διηγηθείς, δηλαδή πόσο είναι αυτό το μεγαλείο του, που έπλασε τον άνθρωπο με το χέρι του, «χούν λαβών από τη γη, πήρε χώμα από τη γη και τον έπλασε, και τη εικόνη τη σύ τιμήσα σε αυτόν και τίμησε αυτή την εικόνα του με τον εαυτό του, με τον Ιησού Χριστό, το επιπόθητον όνομα, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, επιφάνηθη επί των δούλων σου», να προσπαθήσεις να εμφανιστείς σε αυτόν τον δούλο σου και να επισκεφθείς την ψυχή και το σώμα του, «δισοπούμενος υπό της πανενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκη και Παρθένο Μαρίας», και έχει ένα κατεβετό με Αγίους. Για να δούμε ποιους Αγίους λέει αυτή η ευχή, η οποία παρακαλεί ο ιερεύς να συνδράμει ο Κύριός μας, αλλά μαζί δισοπούμενος με ποιους Αγίους? Με την Παναγία μας, με τις επουράνιες ασώματες δυνάμεις, με τον Τίμιο Πρόδρομο Βαπτιστή Ιωάννη, με τους Αγίους Ενδόξους Πανεφήμους Αποστόλους, με τους Αγίους Πατέρες, τους Μεγάλους Ιεράρχες και Οικουμενικούς Διδασκάλους, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο το Θεολόγο, Ιωάννη το Χρυσόστομο, Αθανάσιο και Κύριλο, οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Νικόλαο τον Ενμύρης, Σπυρίδωνα τον Θαυματουργό και πάντων των Αγίων Ιεραρχών, του Αγίου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Στρατιλάτου και πάντων των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ονουφρίου, Αρσενίου, Αθανασίου του Ενάθο και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελήμωνος και Ερμολάου, Σαμσόν και Διομήδους, Θαλαίου και Τρίφωνος και των λοιπών Αγίων Αναργύρων, του Αγίου της ημέρας και πάντων σου των Αγίων. Τι λέει μετά η ευχή, αφού επικαλείται όλους αυτούς τους Αγίους, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Κύριό μας, «δώσ' αυτό ύπνον ανέσεως». Να κάνει έναν ύπνο άνετο, ξεκούραστο. «Ύπνον σωματικών υγείας». Πόσο βοηθάει πολλές φορές ο ύπνος στον άνθρωπο? για να έχει μια ισορροπημένη κατάσταση ο άνθρωπος και τα νεύρα του να μην είναι πειραγμένα, οφείλει να ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Ύπνων σωματικών υγείας. Φέρνει υγεία ο ύπνος και στο σώμα. Και σωτηρία και ζωής και ρώσιν ψυχής και σώματος. Αναρώνει η ψυχή και το σώμα με τον ύπνο. Και ως επισκέψω ποτέ Αβιμέλεχ τον θεράποντά σου εν το αγρό του Αγρίπα και έδωκα σε αυτό ύπνον παραμυθίας του μη δίν την πτώσιν Ιερουσαλήμ και τούτον κοιμήσας ύπνο θρεπτικό και πάλιν τούτον αναστήσας εν μια καιρού ροπή εις δόξαν της εις αγαθότητας. Εδώ αναφέρει ένα παράδειγμα μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Κατά τα χρόνια του Πατριάρχου, του προφήτου Ιερεμίου είναι αυτό το παράδειγμα. Ο Αβιμέλεχ ήταν ένας δούλος, ο οποίος πάρα πολύ εξυπηρετούσε τον Ιερεμία. Ό,τι δουλειές του έστελνε τις έκαμνε. Και όταν ο Ιερεμίας, πολλοί που είναι πολύ πραγματικοί, οι Ιερεμιάδες δεν λέγονται, όλες αυτές οι θρήνοι που έκαμνε για την πτώση της Ιερουσαλήμ, είχε προβλέψει ότι θα πέσει η Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Και για να προφυλάξει τον δούλο του, ζήτησε από το Θεό τι να κάνω και του λέει στείλ τον να πάει να σου φέρει σίκα. Και τον έστειλε εκτός για να μην δει την πτώση Ιερουσαλήμ και πήγε, λέει, κάτω από ένα δέντρο κάθεσε και κοιμήθηκε 70 ολόκληρα χρόνια. Άκου να δεις εδώ. Ο συντάκτης αυτής της ευχής τι πήγε και βρήκε μέσα από τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Σου λέει δεν κοιμάσαι, κοιμήσου 70 χρόνια. Όχι όμως κατ' ουσίαν αυτά 70 χρόνια, αλλά τι έκανε ο προφήτης εκεί, η Ιερεμίας, για να σώσει τον δούλο του. Εδώ τον αναφέρει τον Αβιμέλεχ. Ο Αβιμέλεχ, ο θεράποντας, νομίζω ήταν και μαύρος αυτός, εάν δεν κάνω λάθος, και πήγε, λέει, στον αγρό του Αγρίπα. Εκεί δεν είναι ο Αγρίπας αυτός ο γνωστός, είναι κάποιος άλλος που είχε ένα κτήμα που είχε αυτά τα φρούτα μέσα, να συγκεντρώσει για να τα επιστρέψει κτλ. Και ξύπνησε μετά από 70 χρόνια και πήγε, πού είναι, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Ένα πρώτο παράδειγμα το αναφέρει εδώ, γιατί όλες οι ευχές, βλέπετε, όσοι γράφουν ευχές, γνώρισα εγώ, υμνογράφο, τον πατέρα Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη, και τη γερόντισα Ισιδώρα στα Μέγαρα που είναι στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιεροθέου και της Παναγίας Κυπαρισιωτήσης που είναι. Είναι άνθρωποι που μελετούν πάρα πολύ, ξέρουν την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά, οπότε όταν χρειάζεται κάτι να βρούνε, ο υμνογράφος αμέσως σκάβει μέσα στο ορυχείο αυτό της γνώσης και βάζει πολύ ωραία παραδείγματα. Λέει, όπως έκανες εκείνον, κάνε και στο δούλο σου τάδε. Έτσι και εδώ ο υμνογράφος λέει, όπως έκανες εκεί τότε, βοήθησε και εδώ και αυτόν το δούλο σου που δεν κοιμάται, έτσι να, τουλάχιστον να ξεκουραστεί λιγάκι, εντάξει. 70 χρόνια, για φαντάσου να κοιμηθείς και μετά από 70 χρόνια να ξυπνήσεις. Δεν θα ξέρεις κανέναν τι γίνεται. Θα έχουν περάσει 2-3 γενιές. Και αναφέρει ακόμα ένα παράδειγμα, που είναι αυτό που λέει ο τίτλος αυτής της ευχής. Ποιο είναι? Αλλά και τους Αγίους σου εν δόξου 7 παιδας ομολογητάς και μάρτυρας της εις επιφανίας αναδείξας εν τες ημέρες δεκίου του βασιλέως και αποστάτου και τούτους κοιμήσας εν σπηλαίο έτη. Για ακούστε πόσα χρόνια, λέει, 372. Τρομερά πράγματα αναφέρει μέσα το συναξάρι στα χρόνια του δεκίου του αυτοκράτορα, τρίτος αιώνας. Αυτοί οι 7 νέοι κοιμήθηκαν 372 χρόνια. Λοιπόν, εδώ σταματάμε, γιατί έφερα το συναξάρι τώρα. Θα διαβάσουμε το συναξάρι, πάρα πολύ ωραίο, κρατήστε το αυτό, γιατί τέτοια πράγματα δεν αναφέρονται πουθενά, παράξενα πράγματα, αλλά πολύ αληθινά. Λέει, γιορτάζουν 4 Αυγούστου, όταν αυτοκράτορας Δέκιος, 250 μετά Χριστόν, ερχόμενος από την Δύση, έφτασε στην Έφεσο, έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Ήταν, όπως βλέπετε, χριστιανομάχος αυτός πάρα πολύ. Ειδωλολάτρης ήταν ο Δέκιος. Οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες της πόλης βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστήριων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος πάρα αυτά αμέσως. Μπροστά σε τόση σκληρότητα, ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου, του νομάρχη και της περιοχής, και άλλοι 6 νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στο στρατό, θλίβονταν και έχυναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών, αυτών οι οποίοι αρνούνταν τον Χριστό και από φόβο πήγαινε και γίνονταν και θυσίαζαν στα είδωλα, παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Δεν έκλαιγαν για τους μάρτυρες που θυσιάζονται για την πίστη. Κάθε φορά που αναγγελόταν η τέλεση μιας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών ειδωλολατρών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. Με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ακόμη και σιδηροδέσμιος τους έστεραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων των φίλων του των άλλων 6 για να απαντήσει στον αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους. «Έχουμε έναν Θεό, η δόξα του οποίου πληρεί, γεμίζει τον ουρανό και την γη και προσφέρουμε σε Αυτόν τη μυστική θυσία της ομολογίας της πίστεως και των αδιάλυτων προσευχών μας», απήντησε. Ο Δέκιος, εξοργισμένος, πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, γιατί όλοι οι αξιωματικοί, όπως θα δείτε και στις αγιογραφίες μας, ο Άγιος Δημήτριος, εδώ φοράνε τις ζώνες. Όλα αυτά είναι οι ζώνες που φοράνε. Αμέσως είπε να τις αφαιρέσουν και, υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε ο Δέκιος, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος θα απουσίαζε από την πόλη. Ήταν και ευέλπιδες, όπως βλέπετε, τα επιλεγμένα παλικάρια υπηρετούσαν στο στρατό τον ειδωλολατρικό, τον εθνικό. Αφού, λέει, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους οι 7 νέοι, αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμαστούν εκεί, στην ησυχία και στην προσευχή, για να εμφανιστούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής τους στο αναχωρητήριο εκείνο, ανατέθηκε στο νεότερο μεταξύ τους τον Ιάμβληχο η φροντίδα του φαγητού και για τον λόγο αυτό κατέβαινε πότε πότε στην πόλη και αγόραζε τα τρόφιμα για να φάνε. Επιστρέφοντας στην Έφεσο, ο Δέκιος έδωσε διαταγή να φέρουν ενώπιον του τους 7 νέους κρατούμενους για να τους προτείνει να θυσιάσουν. Μαθαίνοντας το νέο, οι 7 νέοι ενέτειναν τις προσευχές τους, πιο πολύ προσευχή. Ανάλωσαν τόσες δυνάμεις, ώστε όταν βράδιασε, κάθισαν για να φάνε το ψωμί που είχε φέρει ο Ιάμβληχος και από την κούραση και την αγρυπνία που έκαναν κοιμήθηκαν. Έτσι από θεία πρόνοια παρέδωσαν την ψυχή τους με την προσευχή στα χείλη. Κοιμήθηκαν δηλαδή, εν Κυρίω. Καθώς οι νέοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να βρεθούν πουθενά, ο Δέκιος Έξαλλος πρόσταξε να ανακριθούν οι γονείς τους, οι οποίοι αποκάλυψαν την τοποθεσία του κρυσφυγέτου, και έστειλε άνδρες για να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς, έτσι ώστε οι Άγιοι να πεθάνουν από ασφυξία. Οι λειτουργοί που επιφροντίστηκαν με το καθήκον αυτό, Θεόδωρος και Βάρβος, που ήσαν εν κρυπτό χριστιανοί, εκτέλεσαν την Διαθήκη παρά την θέλησή τους και κατόπιν έλαβαν πρόνοια να χαρακτεί η διήγηση του μαρτυρίου των 7 νέων πάνω σε μολυβένιες πλάκες που τοποθετήθηκαν σε ένα σεντούκι, το οποίο και έκρυψαν εκεί κοντά. 200 περίπου χρόνια αργότερα, κατά την βασιλεία του Θεοδοσίου του Νέου, περί το 446, μια αίρεση που αρνιόταν την Ανάσταση των νεκρών ήλθε να σπείρει τον διχασμό στην Εκκλησία. Με την υπόθαλψη του Επισκόπου Αιγαίου, Θεοδόρου, η γνώμη αυτή έσυρε πλήθος ψυχών στην απώλεια, η αίρεση δηλαδή, έτσι που ο ευσεβής αυτοκράτορος Θεοδόσιος παρακάλεσε τον Θεό με δάκρυα να φανερώσει την αλήθεια. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του κτήματος όπου βρισκόταν η σπηλιά των 7 μαρτύρων, κάποιος αδάτιος ή αδόλιος, δύσκολα είναι τα ονόματα μετά από τόσα χρόνια να τα ξέρουμε ακριβώς πως ήταν, αποφάσισε να φτιάξει μάνδρα για τα ποιμνιά του. Καθώς έβγαζε τις πέτρες, άνοιξε την είσοδο της σπηλιάς και αμέσως οι 7 νέοι επανήλθαν στη ζωή, σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγουμένη μέρα, χωρίς να έχουν αλλάξει στο παραμικρό, ούτε να έχουν υποστεί κάτι κατά τον μακροχρόνιο αυτόν ύπνο. Η συζήτησή τους ξανάπιασε αμέσως το θέμα του διωγμού. Εφόσον κοιμήθηκαν, δεν ξέχασαν όμως ότι ο Δέκιος τους κυνηγούσε, παρότι αυτοί κοιμήθηκαν τόσα πολλά χρόνια. Ο Μαξιμιανός πήρε τον λόγο λέγοντας: «Αδελφοί μου, αν μας πιάσει ο Δέκιος, να σταθούμε γενναία μπροστά στους διώκτες και να μην προδώσουμε από δειλία την πίστη μας. Εσύ, Ιάμβλυχε, πάρε αυτά τα νομίσματα», είπε στον Ιάμβλυχο εφόσον αυτός έβγαινε έξω στην αγορά, «και πήγαινε», λέει, «στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Να πάρεις λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, γιατί πεινάμε, τόσα χρόνια κοιμήθηκαν αιώνες ολόκληρος, και με την ευκαιρία να μάθεις τι γίνεται με τις έρευνες που κάνει ο αυτοκράτορας για μας». Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης ο Ιάμβλυχος, στην είσοδο της πόλης που κατέβηκε πριν από λίγο, γιατί αυτοί δεν κατάλαβαν ότι κοιμήθηκαν τόσα χρόνια, έμεινε, λέει, άναυδος, βλέποντας το σημείο του σταυρού σε όλες τις πόρτες. Μα χθες, λέει, αυτός εσωτερικά, μας καταδιώκανε εμάς που είμαστε χριστιανοί. Τώρα όλες οι πόρτες έχουν μπροστά σταυρό. Φανταστείτε, όλοι οι χριστιανοί βάζαν το σύμβολο του σταυρού στα χρόνια των χριστιανών αυτοκρατόρων για να δείχνουν ότι είναι χριστιανοί. Πού φτάσαμε, αναρωτήθηκε λοιπόν. Μην αναγνωρίζοντας ούτε ανθρώπους ούτε οικοδομήματα, αναρωτήθηκε αν ονειρευόταν ή αν είχε μπει σε άλλη πόλη. Στην αγορά αγόρασε ψωμί. Αλλά όταν έδωσε τα χρήματα στον φούρναρη, αυτός τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε: «Μήπως είχε βρει κανέναν παλιό θησαυρό, διότι τα νομίσματα έφεραν το ομοίωμα ενός αλλοτινού αυτοκράτορα που δεν τον ήξεραν μετά από τόσα χρόνια. Ούτε τα νομίσματα αυτά είχαν αλλάξει, λιώνανε τα νομίσματα, ήταν όντως αξίας, είχαν το τίμημα, ήταν χρυσά, ασημένια, ήταν ασημένια όμως και χρυσά τα νομίσματα. Όποιος είχε νόμισμα, είχε νόμισμα». Στα λόγια αυτά, ο Ιάμβλυχος άρχισε να τρέμει από τον φόβο του και νομίζοντας ότι θα τον παρέδιναν στον αυτοκράτορα, ήθελε να το βάλει στα πόδια. Οι πολιτές όμως, όψου λέει εδώ, τον κράτησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν αν δεν μοιραζόταν μαζί του τον θησταυρό, και βάζοντάς του μια θηλιά στο λαιμό, τον έστειλαν στην αγορά. Τη στιγμή εκείνη η ομάδα συνάντησε τον ανθύπατο που πήγαινε να επισκεφθεί τον επίσκοπο Στέφανο. Μαθαίνοντας τον λόγο της αναταραχής, ο άρχοντας ρώτησε τον Ιάμβλυχο πώς είχε βρει τον θησαυρό αυτό και που τον έκρυβε. Ο νέος αποκρίθηκε ότι δεν είχε βρει τίποτα και ότι είχε τα νομίσματα ταύτα από τους γονείς του. Και όταν το ρώτησαν ποια ήταν η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του, απάντησε με το φυσικό τρόπο: «Είμαι από εδώ, αν αυτή η πόλη είναι η Έφεσος», γιατί δεν την αναγνώριζε ο ίδιος, «και οι γονείς μου είναι οι τάδε», είπε και τα ονόματά τους. Τα ονόματα αυτά ήσαν άγνωστα στον ανθύπατο και όλος ασυνήθιστα. Οπότε εξοργισμένος κατηγόρησε τον Ιάμβλυχο ότι ήθελε να τον εξαπατήσει, αφού αυτά τα 200 χρόνων νομίσματα μαρτυρούσαν ότι όντως είχε βρει θησαυρό. Ο Ιάμβλυχος έπεσε τότε στα πόδια του και τον νικέτευσε να του φανερώσει πού ήταν ο αυτοκράτορας Δέκιος. Ο φόβος του ήταν ο Δέκιος. Όταν του απάντησαν ότι εκείνος είχε πεθάνει πριν πολλά χρόνια, πρότεινε στον ανθύπατο να τον ακολουθήσει στη σπηλιά για να του δείξει ότι είχαν καταφύγει εκεί με τους συντρόφους του για να ξεφύγουν από τον διαγμό του δικίου. Ο ανθύπατος, συνοδευόμενος από τον επίσκοπο και μεγάλο πλήθος, φανταστείτε τι είχε γίνει στην πόλη, στόμα με στόμα, το ράδιο δούλεψε δηλαδή εκείνη την εποχή πολύ καλά, και μετέβησαν, λέει, τότε στη σπηλιά, όπου βρήκαν τις μολυβένες πλάκες που έφεραν τα ονόματα των νέων. Όλοι αναγνώρισαν τότε το θαύμα και ανέπεμψαν κραυγές ευχαριστίας. Ο ανθύπατος και ο επίσκοπος έγραψαν τότε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι η θαυμαστή εμφάνιση των 7 αυτών νέων που είχαν πεθάνει πριν από τόσα πολλά χρόνια ήταν μια ολοφάνερη απόδειξη της Ανάστασης των σωμάτων. Γιατί λέει καμιά φορά αναστήθηκε κανείς. Διάβαζε το συναξάρι για να μάθεις. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στα συναξάρια μας. Ο Αυτοκράτορας λέει αμέσως έσπευσε στην Έφεσο, επισκέφθηκε τους νέους και έλουσε με τα δάκρυά του τα πόδια τους, ακριβώς όπως κάνουν σήμερα όλοι οι πολιτικοί μας που συναντούν την Εκκλησία. Λιώνουν, κλαίνε μέσα στο θαύμα που υπάρχει μέσα αυτή τη λέλαπα και την αναμπούλα μια εκκλησία. Λιώνουν. Αφού διηγήθηκαν, λέει, επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, φανταστείτε μετά από τόσα χρόνια, εδώ λέει 200 το βιβλίο μέσα, το ευχολόγιο 300 τόσα χρόνια, όπως και αν είναι, πάντως είναι πάνω από δύο αιώνες αυτή η θαυμαστή κοίμησή τους και ανάστασή τους, χωρίς όμως να έχουν λιώσει, να έχουν δείγματα ας πούμε αποσύνθεσης, δεν ήταν βρικόλακες, ήταν αληθινά σώματα. Και πόσο θα ήθελε και ο Αυτοκράτορας να μάθει πολλά πράγματα, τι είχαν γίνει τότε την εποχή, πώς καταδίωκαν τους χριστιανούς, έδωσαν μαρτυρίες. Να, οι αληθινές μαρτυρίες. Αφού, λέει, διηγήθηκαν τόσα πολλά επιμακρών την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, ο Μαξιμιλιανός και η συναυτό από την κούρεση έγιναν γλυκά σαν εισταγμένοι στη γη και εκοιμήθησαν οριστικά τον ύπνο του θανάτου. Δεν περίμεναν και τον Αυτοκράτορα να του τα πούνε και μετά παραδόθηκαν όντως, διότι δεν θα μπορούσε αυτό να συνεχιστεί. Ήταν μια εξαίρεση των κανόνα, μια μαρτυρία για να τονωθούν οι χριστιανοί και να πούνε ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε να κατασκευαστούν, λέει, 7 χρυσοί σαρκοφάγοι, η ευλάβεια του Αυτοκράτορα, και να τιμηθούν οι Άγιοι Νέοι με μεγάλες γιορτές, στις οποίες προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, πλούσιοι και φτωχοί. Την επόμενη νύχτα, ωστόσο, οι Άγιοι εμφανίστηκαν σε αυτόν τον Αυτοκράτορα για να του ζητήσουν να αφήσει τα σώματά τους κατά γης μέσα στη σπηλιά εν αναμονή της κοινής Αναστάσεως. Πολύ όμορφο. Τώρα θα μου πείτε, ο συντάκτης αυτής της ευχής, γράφοντας για να έχει ύπνο κάποιος, εύχεται να κοιμηθούν και αυτά 200 ή 300 χρόνια? Όχι, αλλά πώς το πήρε έτσι εκεί πέρα και το έβαλε μέσα στην ευχή για να δείξει με αυτόν τον τρόπο πραγματικά ότι με τις ευχές προς τον Θεό μας δύναται ο άνθρωπος να ξεκουράζεται. Αν αυτή με την ευχή του Ιερεμίου ο Αβιμέλεχ εκοιμήθη 70 χρόνια για να μην δει την πτώση της Ιερουσαλήμ και στεναχωρηθεί, και αν αυτοί οι νέοι που με τόση πίστη τους έδωσε έναν ύπνο για τόσους αιώνες ο ίδιος ο Κύριός μας, πόσο δεν θα μπορεί να πιάσει μία ευχή η οποία κάνει ο ιερεύς για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος έστω και μια νύχτα, να μπορέσει να κάνει έναν ύπνο καλό, έτσι και ευλογημένο, για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Αυτός λοιπόν, φιλάνθρωπε, βασιλεύ, πάρεσο και νυν δια της επιφυτής του Αγίου Σου Πνεύματος και επίσκεψε τον δούλον σου αυτόν που έχει το πρόβλημα της αϊπνίας και δώρησε αυτό υγείαν, ρώσιν και ευρωστίαν δια της εις αγαθότητος. Ότι παρασού εστί πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Τι όμορφα που τα λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Μόνον από το Θεό δίνονται όλα αυτά. Και η υγεία και η ρώση και η ευρωστία, μόνον ο Θεός μπορεί να τα δώσει στον άνθρωπο. Γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ μας και Θεέ μας, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, την ευχαριστία και την προσκύνηση, συν το ανάρχο σου Πατρί, μαζί με τον άναρχο Πατέρα σου, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ τελειώνει αυτή η ευχή, η οποία έτσι εκτεταμένα αναλύσαμε, γιατί έπρεπε να δούμε και ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα τα οποία αναφέρει μέσα. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να ψάχνουμε για να βρίσκουμε τι λέει εκεί ο παπάς. Για δείτε και στο γάμο μέσα πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί στο μυστήριο του γάμου, που είναι μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Μωσέα και Σεφόρα, Ιωακήμ και την Άν, Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Πόσα ζευγάρια αναφέρει εκεί, και είναι πολύ ωραία να ξέρουμε πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι όταν έκαναν τη συζυγία τους. Και άμα διαβάζουμε αυτούς τους βίους, παίρνουμε πολύ όμορφα παραδείγματα για να δούμε και εμείς, αδελφοί μου, πώς μπορούμε καλύτερα να ζήσουμε. Εύχομαι λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ύπνου, η Εκκλησία το λύνει και αυτό με τις ευχές. Τώρα αν θέλετε για 70 ή 300 τόσα χρόνια να σας διαβάσουμε ευχή να κοιμηθείτε, αυτό δεν είναι εύκολο να σας το τάξουμε, αλλά εκείνο που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι η Εκκλησία δύναται με την προσευχή να βοηθήσει και το σώμα, ακόμα και στην περίπτωση της αϊπνίας. Αμήν, αδελφοί. Γέννητο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το διπορικό μας αυτό ταξίδι ερμηνεύοντας και προσεγγίζοντας τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο καλούμαστε μαζί να προσεγγίσουμε τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Ήδη έχουμε δει και έχουμε αναφερθεί και έχουμε προσπαθήσει να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά, πατερικά, θεολογικά τα δύο πρώτα ζεύγη ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων από τα 7 συνολικά ζεύγη τα οποία αναγνώσκονται στο μυστήριο του Ευχελαίου. Και ερχόμαστε στο τρίτο ζεύγος των αναγνωσμάτων με τον οποίο θα λέγαμε τίθεται γενικά το θέμα των διαφόρων χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ των οποίων και το χάρισμα των σωματικών ιάσεων, του οποίου η σχέση προς το μυστήριο του Ευχελαίου είναι, όπως θα δούμε στις επόμενες συναντήσεις μας, προφανής. Η Αποστολική Περικόπη προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα από τον 27ο στίχο του 12ου κεφαλαίου ως το τέλος, καθώς και τους πρώτους 8 στίχους του 13ου. Ενώ η τρίτη Ευαγγελική Περικόπη προέρχεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από το 10ο κεφάλαιο. Στην μεν Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος Παύλος, ρυθμίζοντας, όπως θα δούμε, σχετικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία της Κορίνθου, προβαίνει σε μία ιεράρχηση των χαρισμάτων αυτών με βάση τον ξεχωριστό ρόλο που έχει ο φορέας κάθε χαρίσματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και προκρίνει ως ύψιστο χάρισμα της Εκκλησίας την θεραπευτική της αγάπης, της οποίας και πλέκει τον ύμνο, όπως θα δούμε. Και τούτο διότι η αγάπη, όπως σημειώνει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, μακροθυμεί, χριστεύεται, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται αυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί την αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίκτη. Ωστόσο, το ειδικό χάρισμα των σωματικών ιάσεων είναι και το κεντρικό θέμα της τρίτης ευαγγελικής περικοπής, όπου αναδεικνύεται ως στοιχείο της πνευματικής εξουσίας, την οποία ο ίδιος ο Χριστός έδωσε στους μαθητές του και ως σημείο της ερχόμενης Θείας Βασιλείας. Ασθενούντας θεραπεύεται, θα διαβάσουμε, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Αυτό ήταν το ειδικό χάρισμα των Αγίων Αποστόλων, το οποίο δεν πάβει να επικαλείται πάντοτε η Εκκλησία και κατά τη τέλεση του Αγίου Ευχελαίου, αφού πρόκειται για μυστήριο πίστεως, με βεβαιωμένη την αποστολική προέλευση και την εσχατολογική προοπτική. Επιπλέον, η τελική παρένεση της περικοπής της Ευαγγελικής Περικοπής, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε, παραπέμπει στα πολλαπλά παραδείγματα εμπορίας της Θείας Χάριτος που μαρτυρούνται στην Αγία Γραφή και αποτελεί μια χρήσιμη υπόμνηση για την αφιλοκερδία των εκάστοτε λειτουργών του Ιερού Μυστηρίου, την οποία η Εκκλησία έκρινε σκόπιμο να εντάξει με αυτόν τον εμφατικό τρόπο στο πλαίσιο της ελόγχου ακολουθίας της ιερολογίας του Μυστηρίου του Ευχελαίου. Πάντοτε όταν καλούμαστε να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε μέσα στον χρόνο τον οποίο διαθέτουμε ένα ευαγγελικό ή αποστολικό κείμενο, συνηθίζουμε να παραθέτουμε στην αγάπη σας μερικά εισαγωγικά σχετικά με την επιστολή ή το ευαγγέλιο από το οποίο προέρχεται το προς εξέταση αποστολικό ή ευαγγελικό ανάγνωσμα. Όπως είπαμε και στην αρχή, το αποστολικό ανάγνωσμα του τρίτου ζεύγους του Μυστηρίου του Ευχελαίου προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, για την οποία και άλλοτε έχουμε κάνει λόγο. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε απλώς να αναφέρουμε στην αγάπη σας μερικά στοιχεία σχετικά με την θεματική την οποία έχει η αποστολική περικοπή και θα κληθούμε να ερμηνεύσουμε και να προσεγγίσουμε κατά το δυνατόν με την χάρη του Θεού και βέβαια την βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι μέσα στην ποιμαντική τους μέρημνα, μέσα στην ενασχόλησή τους με τα βιβλικά κείμενα, εκλήθησαν να ερμηνεύσουν και να προσεγγίσουν τα κείμενα αυτά και να μεταδώσουν στον λαό του Θεού αποκεκαλυμμένη την αλήθεια του Θεού, η οποία αποτυπώνεται μέσα στα βιβλικά κείμενα. Και βέβαια αποτύπωσαν, ερμηνεύοντας οι πατέρες στην Εκκλησία, την αλήθεια της ερμηνείας των ιερών βιβλικών αγιογραφικών κειμένων, και τούτο διότι πέρα από τις όποιες γνώσεις οι ίδιοι κατήχαν, δεν πρέπει να παραλείπουμε τον παράγοντα της θεοπνευστίας ακόμα και στην ερμηνεία των κειμένων, καθώς οι πατέρες πάντοτε δια της προσευχής εφωτίζοντο υπό του Αγίου Πνεύματος για να μπορούν να ερμηνεύουν τα ιερά κείμενα και μέσα από την ερμηνεία αυτών να διδάσκουν, να καθοδηγούν και να ενισχύουν τον άνθρωπο στην πορεία αυτή της ζωής, την πορεία αυτή προς την αγιότητα και την καταχάριν θέωση, μια πορεία με δυσκολίες, μια πορεία με πολλά εμπόδια από τον μισόκαλο και μισάνθρωπο διάβολο, αλλά μια πορεία που με την χάρη του Θεού έρχεται ο άνθρωπος μέσα από την εντριβή του στα κείμενα της Εκκλησίας, μέσα από τη μελέτη του Θεού Λόγου και την εφαρμογή του αυτού στη συνέχεια στην καθημερινότητά του, να μπορέσει να ανταπεξέλθει των όποιων δοκιμασιών, να μπορέσει να προσπεράσει τα όποια εμπόδια και με την χάρη του Θεού να μπορέσει να φτάσει στο τέλος για να ακούσει από το στόμα του Κυρίου το «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, εισελθέ εις την χαρά του Κυρίου σου». Επανερχόμενοι όμως στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, οφείλουμε εδώ επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι η Κόρινθος αποτελεί και τον τελευταίο σταθμό του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα κατά το δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι. Μετά την Κόρινθο ξεκίνησε για το τρίτο ιεραποστολικό του ταξίδι που θα τον ξαναφέρει στην Ελλάδα. Στην αρχή του ταξιδιού αυτού έμεινε 3 χρόνια περίπου στην Έφεσο και εκεί πληροφορήθηκε από ανθρώπους της Χλώης, όπως καταγράφεται ήδη στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, και από επιστολή της Εκκλησίας της Κορίνθου που του έφεραν οι Στεφανάς, Φουρτουνάτος και Αχαϊκός, ότι η Εκκλησία αυτή συνταρασόταν από ορισμένα προβλήματα και αντιμετώπιζε ερωτήματα τα οποία κλήθηκε ο Θείος Απόστολος να προσεγγίσει, να επιλύσει και να συμβουλεύσει. Και τούτο διότι στην εκκλησία της Κορίνθου δημιουργήθηκαν πολλές προστριβές και προβλήματα και πολλές δυσκολίες, τις οποίες κλήθηκε, όπως είπαμε, ο Ιερός Απόστολος να επιλύσει για να φέρει και πάλι την ειρήνη μέσα στο σώμα της τοπικής εκκλησίας της Κορίνθου. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε και πάλι, όπως την προηγούμενη φορά κατά την οποία κάναμε λόγο για την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ειδικότερα στα θέματα τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Απόστολος Παύλος. Οφείλουμε όμως εδώ στο σημείο αυτό να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα σχετικά με τα χαρίσματα και την ιεράρχηση μέσα στην Εκκλησία, καθώς είναι θέματα τα οποία θα δούμε όταν θα προσεγγίσουμε αυτό καθεαυτό το κείμενο της Αποστολικής Περικοπής, της Τρίτης Αποστολικής Περικοπής του Μυστηρίου του Ευχελαίου. Συγκεκριμένα στα κεφάλαια 12, 13 και 14 ο Δίος Παύλος αναφέρεται στο θέμα των πνευματικών χαρισμάτων και των εκδηλώσεών τους κατά τις συνάξεις. Και τούτο γιατί ορισμένοι χριστιανοί καυχόνταν, φαίνεται, για το πνευματικό τους χάρισμα. Έτσι ο Παύλος τονίζει ότι το χάρισμα καθεαυτό δεν έχει σημασία όσο σπουδαίο και αν είναι, αλλά εκείνο που προέχει είναι δια του χαρίσματος οικοδομή των αδελφών. Άλλωστε τα πνευματικά χαρίσματα έχουν εφήμερο χαρακτήρα και τελικά θα καταργηθούν, καθώς αποτελούν απλώς πρόγευση των αγαθών της μελλοντικής βασιλείας. Εκείνο όμως που θα μείνει είναι πίστη, ελπίδα και αγάπη. Μίζον δε τούτον η αγάπη και τον ύμνον αυτών της αγάπης πλέκει ο Παύλος στο 13ο κεφάλαιο. Έχουμε λοιπόν επομένως τον Απόστολο Παύλο στο 12ο, 13ο και 14ο κεφάλαιο να κάνει αναφορά περί της διαφοράς χαρισμάτων και οικονομίας αυτών, ενώ περί αγάπης ως μεγίστου χαρίσματος, περί προφητείας ως μίζωνος γλώσσης, όπως σημειώνουν οι θεοφόροι πατέρες. Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα για να κάνουμε μια κατάλληλη εισαγωγή σχετικά με το ζήτημα των χαρισμάτων, για να μπορέσουμε να δούμε στην συνέχεια και στις επόμενες συναντήσεις μας την προσέγγιση αυτού καθεαυτού του βιβλικού κειμένου. Ο Παύλος πληροφορείται λοιπόν ότι επικρατεί αταξία κατά τις λατρευτικές συνάξεις των Κορινθίων, ιδιαίτερα όσο αφορά την θέση των χαρισματούχων. Αρχίζει με τη βασική θέση ότι κάθε ομολογία του Χριστού γίνεται μόνο με το Πνεύμα. Όμως υπάρχει ποικιλία και διάκριση των χαρισμάτων, των διακονιών, των ενεργημάτων, ενώ το Πνεύμα είναι ένα. Τούτο παρέχει στον καθένα πιστό το δικό του χάρισμα σύμφωνα με το συμφέρον της όλης Εκκλησίας. Γι' αυτό και στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί τα χαρίσματα του Πνεύματος, όπως την σοφία, τη γνώση, την πίστη, τις θεραπείες και τις δυνάμεις, την προφητεία, την διάκριση των πνευμάτων, καθώς και την γλωσσολαλία. Η ποικιλία τώρα αυτή των χαρισμάτων ανταποκρίνεται προς το χαρακτήρα της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του Χριστού. Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, όπως στο ανθρώπινο σώμα κανένα μέλος του δεν είναι περιττό, ούτε και τα ευτελέστερα, έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας. Όλοι έχουν κάποιο χάρισμα πνευματικό και όλοι μαζί συναποτελούν την Εκκλησία. Έτσι συγκροτείται η ενότητα της Εκκλησίας που είναι αδιάσπαστη. Μια ποικιλία εν τη ενώση. Ωστόσο υπάρχει ιεράρχηση στα χαρίσματα. πρώτα οι Απόστολοι, έπειτα οι προφήτες, ύστερα οι διδάσκαλοι και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί όλοι οι πιστοί να έχουν όλα τα χαρίσματα, όμως πρέπει να επιζητούν τα ανωτέρω. Και στο 13ο πια κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος εξημείει την αγάπη που είναι ο συνεκτικός κρίκος και η κορονίδα όλων των χαρισμάτων. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, τα χαρίσματα είναι άχρηστα και επικίνδυνα. Γιατί αυτή είναι η αγάπη η οποία ανέχεται, πιστεύει, υπομένει και ελπίζει τα πάντα. Με τα χαρίσματα ο άνθρωπος δέχεται μερική μόνο χάρη, αφού αυτά θα καταργηθούν, όπως είπαμε προηγουμένως, όταν έρθει το τέλος και το πλήρωμα. Η αγάπη όμως μένει μέχρι το τέλος, αλλά και μετά το τέλος. Τα ανώτατα χαρίσματα λοιπόν, τα ανώτερα χαρίσματα είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, με την αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι το ανώτερο χάρισμα όλων. Πώς όμως συνδέεται το ζήτημα των χαρισμάτων με το Ιερό Ευχέλιο? Κρίκος συνδετικός είναι το χάρισμα των ιαμάτων. Στην πρώτη εκκλησία η θεραπεία των ασθενών γινόταν από χαρισματούχους πιστούς που είχαν το χάρισμα των ιαμάτων. Αυτοί που είχαν το χάρισμα αυτό θεράπευαν τους ασθενείς με την θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ μπορεί κανείς να παραλάβει τα θαύματα θεραπείας του Χριστού και των Αποστόλων. Στους μετέπειτα χρόνους το ιαματικό χάρισμα περιορίστηκε μόνο σε λίγους Αγίους. Θαύματα όμως ιαμάτων γίνονται καθημερινά μέσα στον χώρο και τη ζωή της Εκκλησίας. Και το Ιερό Ευχέλιο είναι μεν ιαματικό μυστήριο, δεν θεραπεύει όμως θαυματουργικά τους ασθενείς. Αλλά δια του Ιερού Ευχελαίου μεταδίδεται η ιαματική χάρη στους ασθενείς. Όμως η θεραπευτική ενέργεια του μυστηρίου εξαρτάται από το θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία, όπως και άλλοτε έχουμε τονίσει, δια του μυστηρίου του Ευχελαίου παρακαλεί, προσεύχεται στον Κύριο ώστε να μεταδοθεί η αιματική χάρη στους ασθενείς, να λάβουν δύναμη και εξύψους παρηγορία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην δοκιμασία την οποία αντιμετωπίζουν μέσα από την ασθένεια. Αλλά και παρακαλεί η χάρη του Θεού να έρθει και όχι μόνο να ενδυναμώσει, αλλά και να θεραπεύσει. Αυτή η θεραπεία, αυτή η θεραπευτική ενέργεια εξαρτάται από το θέλημα του Θεού. Γιατί όπως έχουμε πει αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, όσο δύσκολο και αν φαντάζεις, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που είναι αδύνατοι ως προς την πίστη, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός του σώματος της Εκκλησίας και αδυνατούν να καταλάβουν και να αντιληφθούν αυτά τα νοήματα τα οποία φαντάζουν, επιτρέψτε μου να πω, ως μορία ή ως σκάνδαλο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, αδυνατούν να καταλάβουν ότι η ασθένεια πολλές φορές μπορεί να είναι απότοκος των αμαρτημάτων ή ενός έξαλλου τρόπου ζωής που οδηγεί στην φθορά και μπορεί να οδηγήσει και στην ασθένεια του ανθρώπου. Αλλά από τους πατέρες εκλαμβάνεται ως επίσκεψη της χάριτος του Θεού, παραχωρώντας, επιτρέποντας ο Θεός την δοκιμασία της ασθένειας εις τον άνθρωπο, ο άνθρωπος καλείται να ενδυναμωθεί, να βεβαιώσει την πίστη του, να γίνει καλύτερος αλλά και μαλακότερος άνθρωπος ταυτόχρονα. Είναι μια επίσκεψη η δοκιμασία της ασθενείας κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι μέσα από τον βάσανο αυτό ο άνθρωπος δεν τιμωρείται, δεν παιδαγωγείται, αλλά ενδυναμώνεται, χαριτώνεται, παίρνει την ασθένεια και με την χάρη του Θεού την μετατρέπει σε ευλογία, σε παρηγορία. Ο πόνος μαλακώνει, ο πόνος πολλές φορές εξαλείφεται, όχι γιατί πάβει να υπάρχει, αλλά γιατί η χάρη του Θεού, η προσευχητική διάθεση του ανθρώπου έρχεται και τον μαλακώνει. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, όπως έχω σημειώσει και άλλοτε, δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον μας και προς την σωτηρία μας η θεραπεία από την δοκιμασία της ασθένειας. Ο Κύριος πάντοτε γνωρίζει τι είναι καλύτερο και ποιο είναι το συμφέρον του καθενός, και προς αυτό το συμφέρον ενεργεί για το καλό του ανθρώπου. Όποτε ο Κύριος κρίνει απαραίτητο να θεραπεύσει τον άνθρωπο, η θεραπευτική ενέργεια του Θεού έρχεται, επισκέπτεται τον άνθρωπο και δίνει την θεραπεία. Και τότε γίνεται λόγος διαθαύμα, γιατί η χάρις του Θεού ξεπερνά κατά πολύ τους νόμους της φύσεως και τα παραπτώματα των ανθρώπων και μπορεί να τα άρει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην θεραπεία και στη σωτηρία. Και βέβαια, ανώτερη θεραπεία, ανώτερη από την σωματική ίαση του ανθρώπου, είναι, αδελφοί μου, η πνευματική ίαση, η ίαση του πνεύματος, η ίαση της ψυχής του ανθρώπου από κάθε ρήπο και από κάθε πνευματική ασθένεια. Και όταν η ψυχή του ανθρώπου θεραπευθεί και αναπαυθεί με την χάρη του Θεού, τότε έρχεται και η θεραπεία του σώματος, έρχεται και η αποκατάσταση του προβλήματος στην ύλη. Έτσι λοιπόν, όποτε ο Θεός κρίνει ότι είναι απαραίτητο και προς τον συμφέρον και την ωφέλειά μας, δίδει την θεραπεία. Άλλοτε όμως δεν παραχωρεί την ίαση, αλλά αφήνει τον άνθρωπο ακριβώς μέσα από το καμίνι της δοκιμασίας και του πόνου να ενδυναμωθεί, να μαλακώσει ταυτόχρονα, να ταπεινωθεί, ώστε δια της ασθενείας, δια του πόνου, να εύρει την χαρά του Παραδείσου. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος δίδει στον καθέναν κατά το συμφέρον μας. Εμείς όμως, ως μέλη της Εκκλησίας, ως άνθρωποι που διαρκώς καλλιεργούμε το χάρισμα ή προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε το χάρισμα της αγάπης προς τον Θεό, που εκφράζεται μέσα από την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο, ερχόμαστε δια του μυστηρίου του ευχελαίου να προσευχηθούμε. Ερχόμαστε δια του μυστηρίου του ευχελαίου να παρακαλέσουμε τον Θεό και να δώσει πνευματική και εν συνεχεία σωματική ίαση και θεραπεία στον καθένα εξ ημών. Και γι' αυτό ο καθένας από εμάς μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουμε τα χαρίσματα τα οποία μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μίζων αυτών των χαρισμάτων αναδεικνύεται κατά τον Απόστολο Παύλο η αγάπη. Και βέβαια, μίζων χάρισμα είναι η αγάπη, όχι τόσο ως ελεημοσύνη, αλλά ως άνοιγμα προς τον άλλον, τον διαφορετικό. Τα χαρίσματα προέρχονται, αδελφοί μου, από τον Θεό. Η αγάπη προϋποθέτει τη συμβολή του ανθρώπου. Ο Παύλος υπογραμμίζει άλλωστε σε όλους τους τόνους πως μπορεί να υπάρχει χάρισμα χωρίς όμως να υπάρχει αγάπη. Χωρίς όμως αγάπη τα χαρίσματα είναι αναποτελεσματικά. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας, η χριστιανική αγάπη είναι πιο δύσκολη, είναι η πιο δύσκολη αρετή, διότι ο άνθρωπος δέχεται να κάνει διάφορα πράγματα, ακόμη και ιερά πράγματα, δύσκολα όμως υπερνικά τον εγωισμό του. Γιατί η εν Χριστώ αγάπη, η αγάπη ως χάρισμα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και μέσα στη ζωή του καθενός εξ ημών των χριστιανών, είναι μία υπέρβαση του εγωισμού μας, είναι μία θυσία προς τον άλλον. Διότι όπως συνηθίζω να λέγω, καλούς ανθρώπους μπορεί να βρει κανείς οπουδήποτε, ακόμα και εκτός Εκκλησίας. Η διαφορά είναι ότι τον καλόν άνθρωπο μπορεί κάποιος να τον συναντήσει και πολύ εύκολα να του αλλάξει αυτήν την αγαπητική διάθεση. Είναι κανείς καλός όσο ικανοποιεί το συμφέρον του. Όμως κάποιος έρθει να τον πειράξει, εύκολα ο καλός μετατρέπεται σε άγριος. Αντίθετα, ο Άγιος, ο Χριστιανός, θυσιάζεται και θυσιάζει τα πάντα χωρίς να περιμένει καμία ανταπόδοση, χωρίς να αναμένει καμία επιστροφή, αλλά δίνει απλόχερα την αγάπη του ακόμα και προς τον εχθρό του. Γιατί έχει γευθεί ήδη στη ζωή του την θυσιαστική αγάπη του Χριστού που έφτασε μέχρι Σταυρού. Και όταν ο άνθρωπος πληρωθεί από την αγάπη του Θεού εντός του, αυτήν την αγάπη έρχεται και την διαμοιράζει στη συνέχεια προς τους άλλους, μία αγάπη θυσιαστική, μία αγάπη ανεφόρων, μία αγάπη η οποία ακριβώς δεν κοιτάει στο συμφέρον της, αλλά στην ανάπαυση και στην πνευματική ενίσχυση του άλλου, ακόμα και όταν αυτός είναι ο εχθρός. Έτσι λοιπόν, με την εν Χριστώ αγάπη, ο άνθρωπος υπερνικά τον εγωισμό του και αγκαλιάζει και συγχωρά εντός του το σύμπαντα κόσμο. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της συνάντησής μας έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου πλέον θα έρθουμε και θα μπούμε μέσα σε ένα από τα ωραιότερα αποστολικά κείμενα, σε ένα από τα ωραιότερα βιβλικά κείμενα, καθώς θα μιλήσουμε για τα χαρίσματα του ανθρώπου εντός του σώματος στην Εκκλησία, με μείζον χάρισμα αυτό της αγάπης. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ όπως πάντοτε με το βιβλικό ασπασμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: www.pemptousia.tv

Αγίων Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Εικοστόν τέταρτον. Ας σε παρακινεί τουλάχιστον στην άσκηση του πένθους το μαύρο σου ένδυμα, μοναχέ. Όλοι βέβαια όσοι θρηνούν νεκρούς φορούν μαύρα. Αν λοιπόν τώρα, μέχρι τώρα δεν πενθείς, ας πενθείς για το λόγο αυτό, για το ότι δηλαδή φορείς μαύρα. Αν όμως ήδη πενθείς να αυξήσεις το πένθος σου και το θρήνο, διότι εξαιτίας των αμαρτιών σου άφησες την άνετη ζωή και αναγκάστηκες να ασπαστείς το σκληρό και πένθυμο μοναχικό βίο. 25. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρύων, ο καλός και δίκαιος κριτής μας λαμβάνει υπόψη του και τη φυσική προδιάθεση και τη δύναμη του καθενός.

Είδα μερικές σταγόνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα. Κοίτα και βρύσες δακρύων που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον βαθμολόγησα τους αγωνιστές ανάλογα με τον πόνο και όχι με το ποσό των δακρύων. Και ο Θεός νομίζω παρόμοια θα τους έκρινε. 26. Σ' όσους πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν, διότι η θεολογία συνήθως διασκορπίζει το πένθος τους. Επειδή εκείνος που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικό θρόνο, ενώ εκείνος που πεθεί, αυτός που πενθεί, επί κοπρίας και σάκου. Και αυτό νομίζω ότι εννοούσε ο Δαβίδ, ο οποίος, αν και σοφός και διδάσκαλος, όταν φρενούσε για τις αμαρτίες του απαντούσε σε εκείνους που τον παρακαλούσαν να ψάλει «Πώς άσομαι την οδύν Κυρίων, επί γης αλωτρίας», δηλαδή στη γη της εμπαθίας. Ψαμός, Ρολάνδα σίγματα 4.

27. Μερικά από τα κτίσματα είναι αυτοκίνητα και μερικά ετεροκίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατάνοιξη. Άλλοτε δηλαδή έρχεται μόνη της και άλλοτε τα δάκρυα τρέχουν με τη δική μας προσπάθεια και βία. Όταν χωρίς καμιά προσπάθεια και ενέργεια κατανυχθεί η ψυχή μας και υγρανθεί και μαλακώσει από τα δάκρυα, ας τρέξουμε να αρπάξουμε την ευκαιρία, διότι αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας επισκέφτηκε απρόσκλητος και μας έδωσε το σφουγγάρι της θεάρας της λύπης και το δροσιστικό είδωρ των ευλαβικών δακρύων και να εξαλείψουμε έτσι το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Αυτή την κατάσταση φύλαξέ την, αγαπητέ μου, σαν κόριο οφθαλμού, με χρυσό του υποχωρήσει, διότι είναι περισσότερο δυνατή και αποτελεσματική σε σύγκριση με εκείνη που δημιουργείται από το δικό μας ζήλο και αγώνα. Δεν κατέκτησε το κάλος του πένθους εκείνος που πενθεί όταν θέλει, αλλά εκείνος που πενθεί για το λόγο που θέλει. Ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά αυτός που πενθεί όπως ο Θεός θέλει.

29. Πολλές φορές το κατά Θεόν πένθος αναμειγνύεται με το άχαρο δάκρυ της κοινοδοξίας. Αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπο επιτυχή και ευσεβή όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας να πενθεί και συγχρόνως να ενεργεί με κακότητα και πονηρία. 30. Κατάνοιξης στην κυριολεξία σημαίνει να έχει ο μοναχός στην ψυχή του αμετεώριστη οδύνη, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του καμιά παρηγορία. Το μόνο που συλλογίζεται συνεχώς είναι η αναχώρησή του από τη ζωή αυτή. Και εκείνο που περιμένει σαν δροσιστικό είδωρ είναι η παρηγορία του Θεού, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς μοναχούς. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιον 7. 31. Όσοι απέκτησαν με πραγματική καρδιακή συνάστηση το πένθος, εμίσησαν ακόμη και αυτή τη ζωή τους, σαν αιτία κόπων και δακρύων και πόνων. Το δε σώμα τους το απεστράφησαν σαν εχθρό. 32. Όταν σε όσους φαίνονται ότι πενθούν κατά Θεόν διακρίνουμε οργή ή υπερηφάνεια, ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυά τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη, διότι ποια κοινωνία, λέει η Γραφή, φωτεί προς σκότος. Δευτέρα Κορινθίους 6 κεφάλαιο. 33. Η γέννημα της νοθευμένης κατανήξεως είναι η ίησης, η αλαζονία, ενώ της επενετής η παράκλησης, η παρηγορία. Όπως η φωτιά καίει και εξαφανίζει την καλαμιά, έτσι και το αγνό δάκρυ εξαφανίζει κάθε εξωτερική και εσωτερική ακαθαρσία. 34. Ο περί των δακρύων λόγος από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται ασαφής κάπως, σκοτεινός και δυσερμήνευτος, και μάλιστα όταν πρόκειται για δάκρυα των αρχαρίων. Πολλές και διάφορες, λέγουν, είναι οι αιτίες που τα γεννούν. Προέρχονται δηλαδή από την ιδιοσυγκρασία, από τη χάρη του Θεού, από θλίψη δαιμονική, από θλίψη θεάρεστη, από κοινοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και από πολλά άλλα.

0: 35. Με φόβο Θεού ας δοκιμάσουμε και ας διακρίνουμε τα ιδιώματα όλων αυτών των δακρύων και ας φροντίσουμε να καλλιεργούμε τα καθαρά και άδολα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου μας. Σε αυτά τα δάκρυα δεν έχουν θέση ούτε η ίησης, ούτε η κλοπή από τον διάβολο, αλλά μάλλον η κάθαρσης, η πρόοδος στην αγάπη του Θεού, το πλήσιμο από τις αμαρτίες και η απάθεια.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξας, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση

Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ηλαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεί σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας την καταβάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι δεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθεί.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν δύο ορατά αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού,

0: ακοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμόν, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μοιρονος υπέσχου, ιδού γαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών.

0: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν είναι της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλασι άρχοντε Σιμών και επάρθη επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλασι άρχοντε Σιμών και επάρθη επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης Σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές ήχου Κυρίου εν μέσω Σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόλησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πασουλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω των θάνατων αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνεις εν αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέχουμε. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοίελθον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν του σου αγαθών, όνει τίμασης αγαπώσισε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός, είναι από την στέγνης έλθεις του οίκου της ηχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονώ, προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρώντι αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό τον νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, στην λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
6: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αδελφοί εν Κυρίω και ευλαβεστάτη καθηγουμένοι, εύχομαι δια την υγεία σου, όπου είναι πολύτιμος δια τη συνοδεία σου. Ευλογημένη γερόντισσα, εσύ μερον έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εν αυτή. Αφού με γράφεις ότι θα γίνει ωφέλη,

του νέου θεολόγου του Πνευματοδίτου. Αναλύουν την προσευχή και δι' αυτούς που ζουν στην έρημον και δι' εκείνους που είναι εις μοναστήρια και δι' αυτούς που είναι στον κόσμον. Να ενθυμηθόμεν και τους άλλους αετούς, τον Όσιον Ήλον τον Υπερβάμωνα, τους Οσίους Βαρσανούφιον και Ιωάννην, τους διακριτικοτάτους, των διάδοχων φωτικής των θαυμάσεων. Τι να είπομεν και δια των Γρηγόριων των Σιναήτην, ο οποίος μετέφερε από τα μέρη του Σινά την προσευχήν, την εζωοποίησε και την ανέπτυξε στο Άγιον Όρος τον 14ο αιώνα. Ασφαλώς δε, η προσευχή του Ιησού υπήρχε και προηγουμένως εις το Όρος. Αλλά αυτός εγύρισε γην και ουρανών, εις το Όρος και παντού, δια να την διαδώσει και την κατέστησε προσευχήν καθημερινήν. Βεβαίως, το Όρος και πριν ουδέποτε στερεί το αθλητών της ευχής. Κατά πρώτον ζώντων απομεμονωμένους, διότι ο ησυχασμός προευλήθη ως η τελειωτέρα οδός πνευματικής ζωής. Και ποιος δεν γνωρίζει ακόμη τον περίφημον Μάξιμον τον Καυσοκαλυβίτην, τον Γρηγόριον τον Παλαμάν τον Παμέγιστον, ως τη συνέθεσεν άριστα την δογματικήν και πρακτικήν περί νοεράς προσευχής ορθόδοξων διδασκαλίαν, των Άγιων Κάλιστον, των Ισίδωρων και των Φιλόθεων τους Πατριάρχας και άλλους πολλούς, όπως η Θεόληπτος Φιλαδελφίας, Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλη και άλλοι, οι οποίοι και θεωρητικώς και πρακτικώς έζησαν, εφήρμοσαν και έγραψαν περί της προσευχής. Ω, τι να ξεχωρίσομεν από τα τόσα που έγραψε και έζησε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο νέος αυτός μυσταγωγός, εις την προσευχήν και εις το πατερικόν φρόνημαν των ανθρώπων και του κόσμου. Το εγχειρίδιόν του και η φιλοκαλία είναι πλέον κλασική οδηγή εις όλων των κόσμων. Ας υπάγομεν τώραν και εις μίαν μονήν. Γνωρίζομεν ότι στο μοναστήρι είναι μία διάλειπτο σύναξη της αδελφότητος και ολοκλήρου της καθολικής εκκλησίας. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπήρχαν μοναστήρια αν δεν ήσαν όντως μία καθημέραν και κατανύκτα σύναξης. Δι' αυτό και το κέντρο της μοναχικής ζωής είναι η καθημερινή λατρευτική ζωή και μάλιστα η Θεία Λειτουργία. Εκεί ο μοναχός προσοικιούται και αφομοιώνει το μαρτυρικόν, ασκητικόν και λειτουργικόν φρόνημα της Εκκλησίας μας. Τα λειτουργικά κείμενα τον διαποτίζουν και γίνονται προσωπικά του βιώματα. Συναθρίζονται οι μοναχοί εις των ναών, γνωρίζοντες ότι δεν είναι μόνοι, αλλά μεθόλων των αγγέλων και των Αγίων, δοξάζοντες τον Θεόν και τιμώντες τον Άγιον ή την εορτήν. Η Θεία Ευχαριστία και η όλη λατρευτική συναγωγή τους προσφέρει μίαν βαθύ ανέστηση ότι ο Θεός είναι παρόν και αυτή κοινωνία αυτού μυστηριακώς κατά θείαν ενέργειαν. Και όσον αόρατος είναι ο Θεός, κατά αναλογίαν και τόσον αληθεστέρα είναι η μυστική κοινωνία και η εντρίφησης. Η του Θεού αυτή κοινωνία, εν τη λατρεία που είναι πρωταρχική, συνεχίζεται εν το κελίο και όπου αλλαχού δια της ευχής, διότι η ευχή δεν είναι απλώς μία προσευχή. Δεν θα υπήρχε λόγος να εκαθήμεθα όλη την ημέραν και να ομιλόμενοι στον Θεόν αν ήτο μόνον αυτό, αφού ακούει ο Θεός ακόμη και τα σπλάχνα μας όταν κινούνται. Καλόν αυτό, αλλά έτι πλέον είναι η ευχή βρώσης του Χριστού, του αμνού του Θεού του παρόντος εν τη μνήμη και επικλήση του θείου και φρικτού και γλυκητά του ονόματός του. Είναι και πόσης μεθυστικού γλεύκους της χάριτος που καθιστά τον άνθρωπο μετάρσιον. Όλος ο Χριστός προσλαμβάνεται και ευρισκόμεθα ημείς αντανακλώντες τας ιδιότητας του Θεού. Θεοί εκ Θεού θεούμενοι, φωτιζόμενοι και μυστικώς ενεργούμενοι. Ο μοναχός δια της νοεράς αυτής λειτουργίας, ως λέγουν οι όσοι οι πατέρες, αληθώς μάνα δια παντός αισθήει πνευματικών. Τούτο είναι πλήρωσης, πλείον όδε από το μάνα, που συμβολικός και προτυπωτικός έριχνε ο Θεός εις τους Ισραηλίτας δια να ζήσουν με αυτό. Το ονόμασαν μάνα που σημαίνει «δεν καταλαβαίνω τι πράγμα είναι αυτό». Έτσι και εμείς μπορούμε να λέγομεν «τι μεγάλο γεγονός είναι αυτή η ευχή, η μνήμη του Ιησού,
αυτή η μυστική μετάληψης του Χριστού μας ανά πάσα στιγμήν, όπως τότε έπιπτον εξ ουρανού η

0: πάδες του μάνα και ο λαός ίσθυε και υφραίνετο. Επομένως, βασική προϋπόθεση νοεράς προσευχής είναι η πίστης ότι αυτή είναι η αληθής Θεού κοινωνία και βάθρον Θεώσεως δια των θείων ενεργημάτων του απροσλήπτου Κυρίου, ως της δι' αυτόν κατέρχεται εφ' ημάς και ενούται με θυμών των αμαρτωλών. Ο ίδιος ο σαρκωθής λόγος, ο βασιλεύς των ουρανών, αυτός που εις το εν δακτυλάκι του μπορεί να κρατάει όλων των ντουνιά, αυτός κρατείται από ημάς και εισέρχεται νημήν και συνδιατρίβει και εμπεριπατεί μέσα μας. Όπως εις τη θάλασσαν της Τιβεριάδος, όταν ήγρευσαν οι μαθητέ πλήθος ηχθείων, είπεν ο Ιωάννης εις τον Πέτρον, ο Κύριος έστιν, ούτω και εμείς, όταν απλώνομεν τα δίχτυα της προσευχής, ημπορούμεν να επαναλαμβάνομεν, ο Κύριος έστι, με τα πλήρους πεπιθήσεως. Διότι μας το βεβαιεί η Εκκλησία μας, ότι εκεί υπάρχει Αυτός, νάτος, παρών ο ίδιος ο Θεός. Δια να φωταγωγείται όμως και να λαμπρύνεται δια της παρουσίας του Κυρίου ο πιστός με την ευχήν, πρέπει να προσέχει ο ίδιος να είναι ο βίος του ανάλογος με τη ζωή που αρμόζει στον Θεόν. Αφού θέλει τον Θεόν, πρέπει να ζει θεοπρεπώς. Να επιδιώκει να ξεφύγει μέσα από την ανθρωπίνη μιζέρια και την κακομοιριά, να ενδυναμώνει τον εαυτόν του δια της Θείας δυνάμεως, να ασκείται, να γίνεται σκεύος χωρητικών των θείων χαρισμάτων. Ακόμη, να επιθυμεί την κάθαρσήν του από πάσης αμαρτίας, πληροφορούμενος από τον λόγον της αληθείας ότι αυτό είναι κατορθωτόν. Με την έμπρακτον θέλησήν του και την ευδοκίαν του Θεού να φέρεται προς την δυνατήν απάθειαν ο ίδιος και μάλιστα γινόμενος όλο εν θεοειδέστερος. Τώρα έχουμε εν πρόβλημα προκειμένου να αφιερωθούμενοι στην ευχήν. Είμεθα και κλεισμένοι μέσα εις τας απασχολήσεις μας, βιαζόμεθα, κουραζόμεθα, απογοητευόμεθα, ζόμεν με το άγχος, δεν κατορθώνομαι να είμεθα ελεύθεροι από λογισμούς, από πάθη, από τρικυμίας. Δια να υπνώσομεν, ταλαιπωρούμεθα, δια να είμαθε χαρούμενοι, πρέπει να παίζομεν κιθάραν ή να εύρωμεν μια διασκέδαση. Δεν είναι ζωή αυτή. Μας κουράζει και δεν μας αφήνει να προσευχόμεθα όσον και όπως θέλομεν. Δι' αυτό βεβαιούν οι πατέρες ότι οι λόγοι του Θεού είναι που δροσίζουν την ψυχήν και ο λόγος του Θεού ρόνησε την ψυχήν, καθώς ο ίνος το σώμα. Ο λόγος του Θεού υπάρχει στην Γραφήν και στους Αγίους Πατέρας. Όταν μελετώμεντε αυτά βιβλία και μάλιστα ασκητικών πατέρων, όταν είμεθα εις την εργασία μας προσεκτική, όταν κοπιάζομεν εις την ζωήν, μη σπαταλώντες τας δυνάμεις μας, αλλά δίδοντες αυτά εις το καθημερινόν μας καθήκον, όταν ούτω πως η ζωή ημών είναι μία άσκηση καθημερινή, τότε αυτή η άσκηση και η μελέτη προλιένουν το έδαφος της ψυχής, ώστε να καθίσταται ικανή να αναβαίνει προς τα άνω. Δια να προσεύχεσαι, πρέπει να έχεις εν στοιχείον, το οποίον είναι ανάγκη να το καλλιεργείς. Όπως προσέχομεν την υγείαν του σώματός μας, έτσι να προσέχομεν και την υγείαν της ψυχής. Είναι ανάγκη να είμεθα χαρούμενοι. Όταν συνηθίζομεν να προσευχόμεθα, μας χαρίζεται η χαρά του Χριστού και περισσότερον ακόμη. Αν προσευχόμενος θλίβεσαι, αν βαρυθυμείς, κάτι μέσα σου δεν πηγαίνει καλά. Να το κοιτάξεις, να δώσεις προσοχήν, διότι ο χαρακτήρα του ανθρώπου επιδρά πολύ. Είδατε τι ωραία που λέγεται περί του Αγίου Σάββα του Βατοπεδινού, ως της υπέστη τα πάνδυνα, ότι ούτως είναι τη έντευξην ηλαρότατος και την όψην είδιστος και χαριέστατος. Εις τα συναναστροφάς του το χαμόγελόν του ή το φεδρότατον, γλυκύτατον το πρόσωπον του και ολόκληρος πλήρης χάριτος. Πόσο μάλλον ήτο εις την αναστροφήν του με τον Θεόν, εις την προσευχήν του, ως ήλιος φωτεινός. Ένας άλλος δε ασκητικός πατήρ, ο Όσιος Νήλος, σημειώνει πολύ όμορφα. Προσευχή έστι χαράς και ευχαριστίας πρόβλημα. Θέλεις να γνωρίσεις εάν η προσευχή σου είναι αληθινή και ταπεινή. παρατήρησε, προβάλλει αγαλίασης, αναδίδεται ευχαριστία εκ χαρδίας. Και όταν παριστάμενος εις προσευχήν υπερπάσαν άλλην χαράν γεννήσει, τότε αληθώς εύρικας προσευχήν. Η προσευχή επομένως είναι χαροποιός. Οπωσδήποτε όμως θα έχομεν και τον αγώναν μας κατά της αμαρτίας, κατά των παθών. Ούτε αυτό να μας καταθλίβει, αφού παρεδώσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν της ζωήν μας. Όμως, ο αγών είναι αναγκαίος, δια να ευλογείται η ζωή μας. Αν θέλομεν να το επιτύχομεν, να μην κρατώμεν εντός ημών καμίαν πικρίαν εναντίον εταίρου. Να μην αναμειγνιόμεθα εις την ζωήν κανενός ανθρώπου. Να μην εξαναγκάζομεν κανέναν. Να μην πληγώνομεν. Να μην τον στεναχωρώμεν. Ούτε να στεναχωρούμεθα από τον άλλον. Να είναι οι κοινωνικές σχέσεις μας φυσικέ και απλέ. Να νιώθομεν ότι οι άλλοι, πάντες και εγώ, είμεθα εν και το αυτό. Θεωρούντες ένα εαυτόν με τα πάντων. Χωρίς βεβαίως να αλλοιούμεθα εις το φρόνημαν ή να εκτρεπόμεθα εις την ζωή μας και τας αναστροφάς. Τότε η προσευχή είναι εύκολος. Αρκεί να αφήσουμε τον Θεό να εργάζεται μέσα μας, όπως ο χωρικός που σπέρνει και περιμένει την βροχούλα του Θεού. Εμείς θα ενεργόμεν το ειδικό μας αγώνισμα. Θα μνημονεύομεν το όνομα του Ιησού. Άλλοι με το στόμα, άλλοι με το νουν, άλλοι με το νουν στην καρδίαν, άλλοι όπως τους δίδει η Θεία Χάρις όταν τους επισκέπτεται. Όποτε αστράπτει το πνεύμα τους και κραυγάζοντας συναντάει τον Θεόν. Ασφαλώς αξίζει να δίδομεν χρόνον πολλήν, όσο δυνάμεθα, ώστε να εφαρμόζομεν των πατερικών λόγιων ανάγκασον εαυτόν ευχάς πολλάς ποιήσε, αφήνοντας τα πάντα εις τον Κύριον. Αλλά έστω και μίαν ευχήν ανήπομεν, και τούτο έχει αξίαν μεγάλην. Όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκ, πάσα ευχή ειν προσφέρεις εν τη νυχτή, πασόντον της ημέρας πράξεων, έστον οφθαλμή σου τιμιωτέρα. Και γίνεται ακόμη αποδοτικότερα εάν την προσφέρομεν κατά τας νυχτερινάς ώρας. Άφησε τα πάντα εις τον Θεόν, μας λέγει ο ίδιος εις κάθε ένα. Κάνε το έργον σου και ο νου σου εις την ευχήν. Και διάλεξε καλών οδηγών, χειραγωγών εις Χριστόν. Πρέπει όμως να υπογραμμίσομεν ότι εις το θέμα της πνευματικής ζωής τα πάντα ενεργεί η χάρις του Θεού. Και επομένως, ειν μπορούμεν να είμεθα ήσυχοι. Το όνομα του Ιησού, η νοερά προσευχή είναι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μυρωδοχείων. Το ανοίγεις, το γέρνεις και χύνεται το μύρον. Πληρούται ευοσμίας ο τόπος. Βοάς το Κύριε Ιησού Χριστέ και αναδίδεται η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Λαμβάνεις αραβώνα Θείου Πνεύματος. Διότι το Άγιον Πνεύμα συμπάσχων ημίν επιφυτά και προτρέπεται εις έρωτα πνευματικής προσευχής και μάλιστα προσεύχεται και αυτό αντί δι' ημάς που ξεχνούμεθα και αναλαμβάνει τα ειστερήματά μας τας ακαθαρσίας ημών την πτωχίαν της υπάρξεώς μας διότι είμεθα έκαστος ναός του Θεού και όταν προσευχόμεθα γινόμεθα ιερουργή του μεγάλου μυστηρίου. Δι' αυτό λέγει πολύ πολύ όμορφα ένας πατήρ της Εκκλησίας. Πάρε ένα θυμιατό να θυμιάσεις, διότι ο Χριστός είναι εδώ, εις την καρδίαν σου, από την οποίαν ανατέλει το Κύριε Ιησού Χριστέ. Και πάλιν αλαχού λέγει, όταν ακούμεν κανένα θυμιατό να κτυπάει, ας ενθυμούμεθα ότι ναός είμεθα ημείς, και ας νιώθομεν νοερός ότι θυμιάζομεν τον Χριστόν, που είναι μέσα εις ημάς και έτσι να προσκυνόμεν ταύτην την σκηνή του Αγίου Πνεύματος. Σκεφτείτε, μέσα μας είναι η Βασιλεία του Θεού, η κατοικία Του, όπου των ασώματων εν σώματι περιορίζομεν, διό και μέσα μας επιτελείται μία των επουρανίων προσκύνησης. Μαζί Του είναι και όλοι οι ομογάλακτοί μας Άγιοι, που εθύλασαν από τον μαστόν του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι δικοί μας αδελφοί και φίλοι, που μας περιμένουν, μας αγαπούν και μας καθιστούν μακαρίους, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Μακάριος ως έχει οικείους εν Ιερουσαλήμ, εις των ουρανών. ενθυμίστε αυτό που έλεγε ο Χριστός. «Εισί την εστον όδε εστικότων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου. Έως αν είδωσιν τη βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει». Αυτό εφαρμόζεται και εις ημάς. Το πνεύμα μας αξιώνει όταν προσευχόμεθα να κατονοώμεν τον Θεόν και να ζώμεν τα μυστήρια αυτά. Και φθάνουν οι Άγιοι να γνωρίζουν τον Χριστόν, αυτόν δια τον οποίον λέγουν ότι κανείς δεν τον βλέπει και κανείς δεν τον εξεύρει. Κι όμως, δια της προσευχής κατανοούμεν το απερινόητον και το υπερφαές περιεχόμενον του Θεού μας. Αφού η του πνεύματος χάρης πάσης πηγής αναβλύζει, διείς και το άρητον κάλλος του Θεού μας διδάσκει. Και αν εμείς δεν φθάσομεν εκεί, πάλι θα μας φέρει η ευχή ευλογίας, παρηγορίαν, ευχαρίστησιν, συγχώρησιν, σωτηρίαν, εκάστο ως συμφέριν. Τέλος, ας είδομεν και πώς βιούται εν Αγίω Όρη η προσευχή. Λέγει ένας ασκητής αγιορείτης, δεν λέγω το όνομά του διότι ζει. «Αχ, 24 ώρες το 24ωρον δεν μου φθάνουν να προσεύχομαι». Νιώθετε τι προσευχή κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε πόσον έχει ιδίτητα, εφόσον τα μάτια του και η καρδιά του νοερό στρέφονται ολοέν προς τον Θεόν. Όποιος δοκιμάσει την γλυκύτητα του Θεού, έτσι θα λέγει και αυτός. Ναι, προσεύχονται εις το Άγιον Όρος, μέσα εις τα μοναστήρια και έξω από τα μοναστήρια. Μορφέ μεγάλε ανεδείχθησαν τα τελευταία χρόνια, όπως ο Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο Καλίνικος ο Ησυχαστής και τόσοι άλλοι. Ένας ειδικός μας μοναχός που εκοιμήθη εδώ και ολίγα χρόνια, ο Γεροαρσένιος, ο Ευλογημένος, ούτε να κοιμηθεί δεν ήθελε, αλλά εκρέματο από κάτι σχοινιά, κρεμαστήρας και προσήφιετο ακουμβών εις εν ξύλων δια να προσεύχεται, όπως και πάμπολη μοναχή έπρατον. Όταν προσήφιετο και έκαμε μετανοίας, κτυπούσε το κεφάλι του εις το πάτωμα. Έλεγεν «Είμαι αμαρτωλός και δεν θα ακούει την προσευχή μου ο Θεός, να ακούει τουλάχιστον τα κτυπήματα της κεφαλής μου. Η αμαρτία μου είναι τόση που δεν βγαίνει ευχή από το λαρίνγι μου». Και είχε μία χαράν, συνεχώς προσήφιετο, να εβλέπατε το πρόσωπόν του. Αν εβλέπατε πώς εκοιμήθη, θα ελέγατε «Αλήθεια, μακάριος ο θάνατος ενός οσίου». Ένας άλλος μοναχός, προσευχόμενος σε μία νύχτα, μέσα εις την ακολουθίαν, ο νους του ξέφυγε και επέταξεν επάνω εις την θάλασσαν. Επήγαινε στα βουνά και εις τα λαγκάδια. Αγνάντεψε τα δέντρα, τα λουλούδια, τα ψάρια της θαλάσσης, τα βουνά, τα νησιά, επεσκόπευσε την γη και τον ουρανόν και είδε και άκουσεν ότι όλα δοξολογούν τον Θεόν. Από την ημέραν εκείνην δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου και από τους οξυδρόμους οφθαλμούς του δεν εσταμάτησαν τα δάκρυα. Είδε και έλεγε ότι η άψυχος κτήσης εκχαίει τα δάκρυά της με την δοξολογίαν και εγώ που έχω ψυχήν είμαι μέσα εις την αμαρτίαν. Εις το Άγιον Όρος δεν έλειψαν ποτέ οι ησυχαστικοί και νηπτικοί μοναχοί, αδιακόπως έως σήμερα. Ας μνημονεύσομεν εδώ και τον Άγιον Σιλουανόν, που η ζωή του ήτο διαρκής και αστήρευτος προσευχή. Τα τελευταία χρόνια ένας άλλος ασκητής, ο γερο Ιωσήφος Πηλαιώτης, αφιέρωσε την ζωή του εις την ευχήν, την οποία νερόφησε βαθιά, την έκανε ισχύν αυτού και την έζησε με εν βίωμα γλυκίας εντρυφήσεως του Παραδείσου. Πολλοί και τώρα είναι πνευματικά του έγκωνα. Από το όρος μετεδόθη πανταχού η νοερά προσευχή. Απ' εδώ διέδωσε ο αγιορείτης Παΐσιος Βελιτσκόφσκι την ευχήνη στους Σλάβους. Ως αυτός ο πατήρ Σοφρόνιος αγιορείτης και αυτός εις την Ευρώπη. Επέδρασε ο Άθος και εις τον Άγιον Αθανάσιον των Μετεώρων, εις τον Άγιον Διονύσιον Ολύμπου, που ενέπνευσεν πολλούς άλλους. Δεν αριθμούνται. Σιμεών Μονοχήτων, Ιάκωβος ο Γέρον, Άγιος Θεονάς, Κολυβάδες. Η ευχή έτρεξεν εις όλων των κόσμων. Έτσι στην Ρωσία έχουμε Άγια Όρη και στην Σερβία έχουμε Άγια Όρη, όπου κι αν πάει κανείς. Σήμερον έχουμε και στην Ευρώπη μοναστήρια από Αγιορείτας, οι οποίοι τι άλλο κάνουν από το να διαδίδουν την οεράν προσευχήν όσων δίνανται. Τι θα ήταν, αγαπητή μου, η ζωή μας χωρίς την προσευχήν αυτήν, και τι είναι ολόκληρος ο κόσμος χωρίς την ευχήν. Μια καρδιά που δεν έχει την προσευχήν αυτήν, μου φαίνεται ότι ομοιάζει με μια νάιλον σακούλα, που βάζεις τώρα κάτι μέσα, αλλά που θα σκιστεί γρήγορα και θα την πετάξεις. Εκείνο που νοηματίζει την ζωή όλην και την ύπαρξή μας, διότι δίδειν το Θεόν, είναι η προσευχή μας. Λέγουν ότι θα έλθει συντέλεια της ζωής, όταν σταματήσουν να προσεύχονται οι άνθρωποι. Αλλά είναι δυνατόν να σταματήσουν ποτέ να προσεύχονται? Όχι, διότι πάντοτε θα υπάρχουν οι αγαπώντες των Κύριων. Και όσον τι αυτές ψυχές υπάρχουν, δεν θα χαθεί ο κόσμος. Η προσευχή η αδιάλειπτος τον ποτίζει μυστικά. Αντιθέτως, κάποτε θα ανακαινιστεί ο κόσμος. Και όπως έως τώρα συνόδυνε και συνοδύνει μετά του ανθρώπου δια την φθοράν της φύσεως, τότε που θα γίνει καινή γη και καινή ουρανή, θα συναγάλλεται επί το αιωνίο εφροσύνη και δόξη του ανθρωπίνου γένους μέσα εις την θεϊκήν φωτοχυσίαν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της
1: ηχαρητής.
0: Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.